μια συντροφιά. Κι ούτε ένας άνθρωπος για να μου στείλει μια παρουσία, μια συντροφιά.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: τρεις φορές θα σε ρωτήσω αν υπήρξε μια φορά που ήσουν μόνη στο σκοτάδι κι ήμουνα παρηγοριά. Τρεις φορές θα σε ρωτήσω πως το χρόνο σταματάς όταν έρχεσαι τα βράδια και στα μάτια με κοιτάς.
1: Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

χωρίς να σε δω. Κι αν σε πεθύμισα δεν ξέρεις. Κοντά μου πάντα θα υποφέρεις.

0: εμένα το πρόσωπό σου θα ονειρευτώ. Γιατί είμαι στο όνειρο μόνο ζω.
1: Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα.
2: Θέλει μελωδία.

ένας ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν.

Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες σε τιμόροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, μεταξουργείο μετς. Κάνουν ό,τι λάχει, πλασιέ τσελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους, κενώνουν ερήμους. Διερμηνεί σε καμπαρέ τη σύνομος. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους τρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά, ως

κάνουν ό,τι λάχη. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Και σύρματα στο λαιμό σας, στα χέρια σας. Οι φίλοι μου

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Είναι πρωινό Πέμπτης, έχουμε 10 Σεπτεμβρίου σήμερα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, Ναταλία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός μαζί σας. Και σήμερα, και αυτό το πρωινό.
2: Έτσι, τα καταφέραμε και σήμερα.
1: Τι κίνηση έχουμε αυτή την ώρα?
2: Έχουμε ήπια κίνηση, Δημήτρη. Είναι νωρίς, οπότε έχουμε μια μικρή κίνηση στο κέντρο, στη Βασιλή Σοφίας, εκεί στο ύψος Κολονακίου, και έχουμε και στον Κηφισό, στο ύψος των Αχαρνών. Κατά τα άλλα είναι ήπια ακόμα τα πράγματα. Αύριο ανοίγουν τα σχολεία.
1: Από αύριο σας έχουμε. Καλά, αύριο θα είναι ο αγιασμός. Από Δευτέρα όμως ξεκινούν τα όργανα.
2: Σκέφτομαι πώς οι γονείς περιμένετε να ανοίξουν τα σχολεία επιτέλους.
1: Για να ηρεμήσετε λίγο.
2: Γιατί είναι μεγάλο το διάστημα όταν έχεις παιδιά, έτσι, πολλοί μήνες.
1: Επίσης, η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει τους 32. Καλημέρα σας. Εδώ θα είμαστε. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά σήμερα.
2: Πολλά.
1: Γιατί είχαμε και αυτή την δυσάρεστη είδηση.
2: Πολύ.
1: Για τον Γιώργο Μαζονάκη. Θα πούμε περισσότερα και μετά όμως. Προς το παρόν, Δημήτρης Μητροπάνος, Αμπλανόδιο Τσίρκο. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη και Δημήτρης Βραχνός. Στο πρωινό της Πέμπτης. Καλημέρα.

0: Ελλάδα με πολλά πράγματα ακόμα. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, στο πρωινό της Πέμπτης, 7 και 5 η ώρα. Τι μας ξημέρωσε σήμερα?
1: Ιδιαίτερο πρωινό σήμερα, νομίζω. Μας συνδέει μία απώλεια.
0: Όλη η Ελλάδα συζητά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Ξαφνικά, εχθές το απόγευμα, από ανακοπή καρδιάς.
0: Έφυγε νεότατος, 54 ετών. Επίσης έχει ανοίξει και ένα μεγάλο ζήτημα. Το πώς έφυγε, κάτω από ποιες συνθήκες. Καθώς η ανακοπή συνέβη σε ώρα ιατρικής πράξης, όπως λέγεται έτσι επισήμως, σε ιδιωτική κλινική. Γίνονται έρευνες, οπότε θα μαθαίνουμε όσο περνούν οι ώρες όλο και περισσότερα. Επίσης, καλά, εννοείται πως θα μιλήσουμε για το Γιώργο Μαζονάκη και στη συνέχεια.
1: Έχουμε να πούμε.
0: Είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση στο ελληνικό τραγούδι.
1: Ακριβώς. Που όλοι έχουν να πούν, ξέρεις, ότι ό,τι και να ακούγανε, όποια και να ήταν τα ακούσματα,
0: φυσικά,
1: Μαζονάκη άκουγες.
0: Ακόμα και έντεχνο να
1: ακούσες.
0: Το Μαζονάκη τον έχει ξεχωρίσει για κάποιους λόγους. Θα τα συζητήσουμε και μετά. Και θέλουμε και τη δική σας γνώμη. Επίσης, να πούμε ότι ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ξανά. Τον Αύγουστο πήγε στο 3,8. Το βλέπουμε στο σούπερ μάρκετ, το είδα και εγώ εχθές. Ξαφνικά.
1: Και εγώ πήγα στο σούπερ μάρκετ χθες.
0: Κάτι που αγόραζα 2, κάτι, το είδα χθες ολοστρόγγυλο 3 ευρώ. Και λέω σε μια υπάλληλο ξαφνικά, πώς έγινε αυτό? Δεν μου λέει, έγινε.
1: Α, τα συζητάς και εσύ αυτά με τους υπαλλήλους.
0: Όσο μεγαλώνουν.
1: Και εγώ το κάνω αυτό και στη βενζίνη όταν μου συμβαίνει. Λέω, τι γίνεται, παιδιά.
0: Επίσης, ένας στους δύο εργάζεται στην Ελλάδα, εργάζεται μετά τη σύνταξη. Είναι το νέο μας φετινό ρεκόρ αυτό. Καθώς οι περισσότεροι πόσα παίρνουν?
1: Ένα μέσο όρο περίπου 900 ευρώ μεικτά οι συνταξιούχοι. Παρ' όλα αυτά έχουμε και μεγάλη αύξηση στις αιτήσεις για συνταξιοδοτήσεις φέτος. Και εκεί ρεκόρ. Αλλά τι να του κάνεις αν οι άνθρωποι αναγκάζονται να δουλεύουν ακόμη μετά.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης. Και Νίκος Απάζογλου τώρα. Κανείς εδώ δεν τραγουδά. Στο πρωινό της Πέμπτης. Έχουμε 10 Σεπτεμβρίου σήμερα. Καλημέρα, καλή δύναμη.

0: τραγούδι του Άκη Πάνου, λαϊκό, που το έκαναν έτσι ροκ οι Φατμέ πριν από αρκετά χρόνια. Είναι πρωινό Πέμπτης, καλημέρα Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, 7 και 13 η ώρα.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Σας θυμίζουμε και την κούπα της Ναταλίας. Είναι το νέο μας παιχνίδι των ανταλλαγών. Νέος γύρος. Είναι ο καφές, μάλλον η κούπα που πίνει τον καφέ της Ναταλία.
1: Εδώ.
0: Για...
1: πίνω, ναι. Το δείχνω. Κάντε εικόνα.
0: Κάνε κάποιο ήχο με την κούπα σου. Τα δαχτυλίδια, κούπες, καταλαβαίνω. Την έχει υπογράψει. Την έχει υπογράψει την κούπα η Ναταλία. Οπότε από εσάς περιμένουμε να μας πείτε, αν σας ενδιαφέρει η κούπα της, με τι θα την ανταλλάσσατε για να την αποκτήσετε. Είναι συλλεκτικό κομμάτι τώρα αυτή η κούπα.
1: Και θα πούμε περισσότερα προσεχώς για όλη αυτή τη διαδικασία που έχει πάντα καλό σκοπό.
0: Βέβαια. Στο site μας και την εφαρμογή μας θα δείτε περισσότερα. Επίσης, να μιλήσουμε τώρα για πάρκινγκ.
1: Α, πολύ ωραία. Βεβαίως να μιλήσουμε.
0: Mm-hmm. Πού μένετε καταρχάς, πείτε μας. μένετε Παγκράτη, Κυψέλη.
1: Και αν έχετε πάρκινγκ στο σπίτι σας, έτσι. Γιατί, θέλεις, αν έχεις πάρκινγκ στο σπίτι, κάπως θα βολευτείς. Τουλάχιστον όταν επιστρέφεις. Όταν δεν έχεις, καλή τύχη.
0: Δεν έχω χειρότερο να έχω. Να έχω γυρίσει από δουλειά, από ένα μποτελιάρισμα μιας ώρας, μια μισή ώρας, όταν έμεινα και στα νότια προάστια, και να ψάχνεις να παρκάρεις και το σπίτι σου να είναι σε περιοχή με καφετέρειες ή μαγαζιά.
1: Περιγράφεις περίπου εμένα.
0: Ναι, την έχεις βάψει εκεί. Δεν υπάρχει σωτηρία. Πόση ώρα θέλετε, μάλλον, τι πιστεύετε, πόση ώρα χρειαζόμαστε για να παρκάρουμε στην Αθήνα, κατά μέσο όρο?
1: Κατά μέσο όρο πιστεύω, χωρίς εγώ να στο... από εμπειρία, ένα δεκάλεπτο. Ένας μέσος οδηγός. Δεν θέλει 10 λεπτά.
0: Αυτό λέει και μια έρευνα της Καθημερινής που διαβάζουμε. Εγώ θα έλεγα 15 με 20 λεπτά, αν μένει σε περιοχή πολύ δύσκολη.
1: Το θέμα είναι στη Γερμανία. Πόσο πιστεύεις ότι θέλουν κατά μέσο όρο να βρουν πάρκινγκ, πόσο χρόνο?
0: Δεν έχω ιδέα.
1: 1,5 λεπτό, Δημήτρη.
0: Αποκλείεται.
1: 1,5 λεπτό.
0: Αποκλείεται.
1: Όχι, δεν αποκλείεται.
0: Τι άλλο λέει αυτό το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ που βρήκαμε στην Καθημερινή, τι άλλο λέει?
1: Κοίταξε να δεις. Λέει ότι 8 στους 10 οδηγούς θα χρησιμοποιούσαν τα μέσα μαζικής μεταφοράς αν ήταν ταχύτερα, πιο αξιόπιστα, πιο συχνά τα δρομολόγια.
0: Και με πιο βολικές στάσεις. Ναι, συμφωνώ. Και εγώ.
1: Γιατί έχω δικούς μου ανθρώπους που με παίρνουν απελπισμένοι από τα μέσα μαζικής μεταφοράς πάρα πολλές μέρες. Και εγώ, βέβαια, μέσα στο αυτοκίνητο επίσης. Γενικά την απελπισία τη βιώνουμε.
0: Ωραία, ας κρατήσουμε για λίγο αυτό το 1,5 λεπτό που θέλουν οι Γερμανοί για να παρκάρουν. Έτσι, για να νευριάσουμε λίγο τώρα που είναι και πρωί και να ξεκινήσει ωραία η μέρα μας με γκάζια. Συνεχίζουμε με Ελίνα Κανά. Να βάλω τα μεταξωτά. Καλημέρα Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Πρωινό Πέμπτης, 10 Σεπτεμβρίου σήμερα, 7 και 4.

0: Όταν αγαπάς πάρα πολύ και θεωρείς ότι τα πάντα μπορείς να τα αφιερώσεις, να τα δώσεις στον άνθρωπο που αγαπάς.
1: Όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους. Πώς μου αρέσει αυτή η εκτέλεση, δεν είναι φανταστική του Θοδωρή Βουτσικάκη.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που σου αρέσει, γιατί ουσιαστικά η συγκεκριμένη εκτέλεση είναι μια παραγγελία του Μελωδία από το 2016 στον Θοδωρή.
1: Πριν
0: γίνει viral το τραγούδι αυτό λόγω Χριστόφορου.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Ναι.
1: Ήταν δική σας λοιπόν η έμπνευση, να το πω.
0: Συγκεκριμένη, ναι.
1: Τι ωραία. Εντάξει, ένα τραγούδι υπέροχο, να το πούμε.
0: Κωνσταντίνου Βίτα, να πούμε επίσης. Ναι. Ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης από το Στέρεο Νόβα.
1: Καμιά φορά είναι τόσο ωραία που έρχονται και γίνονται viral κάποια κομμάτια με άλλους τρόπους. Ανοίγονται σε πολύ μεγαλύτερο κοινό. Όντως,
0: αυτή
1: έγινε
0: λόγο
1: μαέστρο αυτό.
0: Η δύναμη της τηλεόρασης, των serial και των διαφημίσεων είναι και αυτή.
1: Ένα από τα αγαπημένα μου θέματα, γενικά, έτσι που συζητώ και επανέρχομαι, είναι το πόσα τραγούδια έχουμε αγαπήσει από τηλεοπτικές σειρές. Είναι απίστευτα πολλά και απίστευτα υπέροχα.
0: Ναι,
1: και τα ακούμε και τα ξανακούμε.
0: Όσοι καλλιτέχνες εύχονται να τους ανακαλύψει ένας παπακαλιάτης και να μπει το τραγούδι τους σε μια τηλεοπτική σειρά.
1: Όχι μόνο τραγουδιστές, και πόσοι ηθοποιοί φίλοι μου λένε ένα ρολάκι. Δεν με πειράζει. Ένα. μια λέξη να λέω.
0: Τώρα μιλάμε για τραγούδια γι' αυτό. Τώρα, να σας θυμίσουμε ότι αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση για το χρηματοκιβώτιο που είναι το παιχνίδι μας, το αγαπημένο.
1: Το οποίο ανοίγει.
0: Ναι.
1: Και περιλαμβάνει.
0: Πόσα χρήματα αυτή τη φορά?
1: 12.011 ευρώ.
0: Άρα λοιπόν, αν θέλετε να κερδίσετε και εσείς αυτά τα χρήματα, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19.600 και γράφοντας μόνο win. Και κάνετε υπομονή, διότι αύριο μέχρι τις 4 δεχόμαστε τα μηνύματα. Λίγο μετά τις 4 γίνεται η κλήρωση. Η μέρη τηλεφωνεί.
1: Ναι. Ακριβώς. Η μέρη θα σας καλέσει, θα κάνει το τηλεφώνημα. Και αν είστε τυχερός, θα πρέπει να απαντήσετε στα πρώτα 5 χτυπήματα. Να της πείτε το ακριβές ποσό και τα μετρητά αυτά θα γίνουν δικά σας.
0: 12.011 ευρώ. Εσείς τι θα αγοράζατε, τι θα κάνατε με αυτά τα χρήματα? Μην πεις ταξίδια πάλι. Θα σε πιέσω και σένα να είσαι λίγο πιο.
1: Τι, εγκρατείς?
0: Ναι.
1: Εγκρατείς είμαι.
0: Είσαι.
1: Μόνο στον έρωτα δεν είμαι εγκρατείς εγώ.
0: Σωστά. Διότι η Ναταλία μας αποταμιεύει κιόλας. Αυτό μου έχει πάει τα νεύρα πρωί-πρωί.
1: Σε κάποιες εύκολες περιόδους της ζωής, τώρα μετά το καλοκαίρι, άσε.
0: Α, καλά.
1: Δύσκολα τα πράγματα.
0: Συνεχίζουμε, Βασίλης Παπακοσταντίνου, και σε αγαπώ, να προσέχεις. 7:23 η ώρα, εδώ στο Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Η προϋπόθεση βέβαια για να γράψεις το τζάμι σ' αγαπώ να προσέχεις είναι το τζάμι να είναι καταβρώμικο. Λεπτομέρεια.
1: Όχι κάνει ποτέ κανείς αυτό. Να ρωτιέμαι. Εμένα δεν μου έχει τύχει.
0: Ούτε εμένα μου έχει τύχει.
1: Δεν ξέρω σε εσάς αν έχει συμβεί. Κάτι καρδούλες στα αυτοκίνητα κάνουμε, εντάξει.
0: Το θέλω πλήσιμο, ναι, μου έχει συμβεί.
1: Πώς τα γιώνει έτσι, το ρομαντισμό.
0: Α, ναι, σωστά. Δεν μου έχει τύχει, Ναταλία. Όχι. Τι κρίμα.
1: Μπορεί να σου τύχει.
0: Δεν θέλω. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα μαζί μας έχουμε και τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας Στέλιος Χατζηιωάννου του 2026. Ήταν τα 17ª φέτος και με χρηματικά έπαθλα συνολικού ύψους 300.000 ευρώ ολοκληρώθηκε η διαδικασία, με τη φετινή διοργάνωση να καταγράφει ρεκόρ 62 συμμετοχών. Το πρώτο βραβείο των 150.000 ευρώ απέσπασε η Λούψη CV του Γιώργου Αυγενάκη. Το δεύτερο βραβείο των 100.000 ευρώ απονεμήθηκε στην iSpace των Νικηφόρου Κριτικού και Γρηγόρη Στάθινο. Το τρίτο βραβείο ύψους 50.000 ευρώ κέρδισε η Vivestia Booking and Meta Search Platform των Ανδρέα Γκίνη και Γιώργου Κόνταξη. Τα βραβεία που διοργανώνται από το Στέλιος Philanthropic Foundation στηρίζουν από το 2008 τη νέα επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
1: Μαζί μας και η Telecom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει.
0: Η ώρα έχει πάει 7:28. Στις 8:25 θα μιλήσουμε για εσάς που, για να βγάλετε τη μέρα σας, κρατάτε πάρα πολλές σημειώσεις για το τι έχετε να κάνετε.
1: To-do list.
0: Αυτό το to-do list, λοιπόν.
1: Oh, ναι.
0: Που λες, έχω να κάνω αυτό, αυτό, αυτό, αυτό, αυτό, αυτό. Και θέλουμε να δούμε, και με τη δική σας συμβολή φυσικά, αν τα καταφέρνετε όλα αυτά που σημειώνετε για την επόμενη ή την ίδια μέρα.
1: Ναι, παρακαλώ πολύ.
0: Και θα μοιραστούμε και εμείς τις δικές μας εμπειρίες. Εδώ. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
2: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας περιμένω τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο Λυκαβητό. Σε μια συναυλία γεμάτη με αγαπημένα τραγούδια της δεκαετίας του 90 που σημάδεψαν την εποχή και τις καρδιές μας και που τα ακούμε μέχρι σήμερα. Στην παρέα μας και η Pixlax αλλά και η Μαριάννα Κατσιμίθη. Σας περιμένω.
5: Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρήγος. 5 Οκτωβρίου Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
6: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
7: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
6: 12.000, 11 ευρώ.
8: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
9: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
7: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
10: Το νου σου. Αύριο 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικητρία.
6: 12.000, 11 ευρώ.
7: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
6: Μελωδία 99,2.
7: Media Tel.

0: Φιωρίνα από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια.
3: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Θαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων.
5: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
4: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
7: Σταύρος Ψαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ψαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρόσα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Στιγμή σου σε ένα ποίημα.
10: Όταν σε κοίταξε τον γνώρισες, ήτανε πράος. Σου φανέρωσε αμέσως το μαχαίρι του. Σάδραξε τραχιά, αντιστάθηκες ή γαλήνια υποτάχτηκες και σου δω και το χέρι. Απ' τα κλειστά βλέφαρα με λυσάνθη.
11: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: ωραία διασκευή.
1: Πάρα πολύ.
0: Η Χριστίνα Γκόλια τραγουδά, το ζητάτε να σας πω, του ΑΤΙΚ, 7 και 37 η ώρα, στο πρωινό της 5ης, 10 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
1: Δημήτρη, πόσα πράγματα έχεις στη σημερινή σου λίστα να κάνεις? Do list.
0: Πρέπει να λύσω το Excel.
1: Α, Excel.
0: Έχω κάποιες εκκρεμότητες, μπορεί να είναι και 10. 10 πραγματάκια.
1: Συγγνώμη, δεν σε κατάλαβα. Κάθεσαι και σημειώνεις όντως?
0: Ναι, σημειώνω σε ένα Excel. Κοίταξε, δεν ήμουν έτσι. Έτσι έγινα. Επίσης, θέλω να σας πω το εξής. Έχω διάσπαση προσοχής. Με τη βούλα. Τσεκαρισμένο.
1: Ωραία, το ακούω.
0: Οπότε, ένα από τα πράγματα που αντιμετωπίζουμε εμείς που έχουμε διάσπαση, το γνωστό ADHD δηλαδή, είναι να βομβαρδιζόμαστε με διάφορες εκκρεμότητες. Το μυαλό μας δηλαδή να μας υπενθυμίζει διαρκώς ότι έχουμε και αυτό να κάνουμε και αυτό να κάνουμε και αυτό να κάνουμε. Οπότε λες, κάτσε να τα σημειώσω όλα.
1: Ωραία. Πόσα από αυτά κάνεις όμως? Πάμε πρακτικά τώρα. Δηλαδή, αν έχεις 10 να κάνεις μέσα στην ημέρα και έχεις σημειώσει, πόσα θα κάνεις? Πας και τα σβήνεις, τικ, τικ, τικ.
0: Τρία.
1: Άρα.
0: Τέσσερα.
1: Δεν λειτουργεί με έναν τρόπο. Δεν φταίει εσύ, θεωρώ.
0: Δεν λειτουργεί, αλλά αυτή, για μένα αυτή η διαδικασία είναι, με καθησυχάζει ότι σημειώνω πράγματα για να μην τα ξεχάσω. Το πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι, όταν έχεις διάσπαση? Ότι μετά δεν θυμάσαι να ελέγξεις τι έχεις σημειώσει. Γιατί σου τραβά την προσοχή κάτι άλλο.
1: Θα σου πω κάτι όμως. Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν είσαι ο μόνος και άνθρωποι χωρίς διάσπαση κάνουν αυτές τις λίστες, οι περιβόητες, να τους βοηθήσει μες στη μέρα, γιατί μπορεί να είναι απλά παρθένεις στο ζώδιο.
0: Έχουμε και τα ζώδια τώρα.
1: Σε παρακαλώ, με σε παρθένεις στο ζώδιο, κάνεις τη λίστα, το εξελάκι έτσι κι αλλιώς.
0: Αν δεν πιστεύεις στα ζώδια, τι γίνεται?
1: Τίποτα. Ωραία, ναι. Τίποτα δεν γίνεται, δεν πιστεύεις στα ζώδια. Θα το συζητήσουμε αυτό, θα έρθει η ώρα του. Θα μας πιάσει μια πανσέλινος, ένα κάτι,
0: ναι,
1: θα τα συζητήσουμε.
0: Ναι.
1: Οπότε οι ειδικοί λένε ότι έτσι κι αλλιώς δεν είναι πολύ αποδοτικό.
0: Το να
1: κάνεις λίστες και να ψυχαναγκάζεις με έναν τρόπο τον εαυτό σου να τις ικανοποιήσει με έναν τρόπο. Έτσι. Γιατί είναι υπερφόρτωση. Υπερφόρτωση πληροφορίας, απαιτήσεων, προσδοκιών.
0: Κοίταξε, αυτό που ακούω είναι το εξής. Αυτό που λέει και ένας ειδικός ψυχολόγος, ας πούμε, ότι το μυαλό όταν κάνει σχέδια και λέει θα κάνω αυτό αύριο, αυτό, αυτό, αυτό, αυτό, αυτό, σκέφτεται πάντα το ιδανικό σενάριο όπου δεν έχεις διακοπές από τηλεφωνήματα, δεν συμβαίνει κάτι έκτακτο.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε σημειώνεις εσύ, ησυχάζεις ότι έχω να κάνω όλα αυτά αύριο, χωρίς να έχεις υπολογίσει τα διαλύματα που θα προκύπτουν, που θα έρθει ο συνάδελφος να σου πει, ενώ σου πω, ξέρεις τι έγινε χθες, μπουρού, μπουρού, μπουρού.
1: Okay, και ότι όλα θα πάνε κανονικά βάσει προγράμματος. Τα σημείωσα, αυτά θα γίνουν κτλ.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν το κάνω όπως καταλαβαίνεις.
0: Το βλέπω.
1: Δεν το κάνω. Κάνω.
0: Πώς τα θυμάσαι, δεν ξέρω.
1: Τα θυμάμαι με το μυαλό, δεν ξέρω.
0: Χρησιμοποιείς calendar?
1: Όχι, ούτε
0: calendar.
1: Όχι, όχι, εσύ με μιλήσεις. Μου έρχονται κάτι ειδοποιήσεις, παιδιά, από τον Δημήτρη Βραχνό, υπενθύμηση τάδε. Υπενθύμηση αχνό. Πρώτη φορά, ούτε ήξερα να τα βάζω στο κινητό.
0: Εσείς πώς τα πάτε με την όλη αυτή η ιστορία? Περιμένουμε τα δικά σας σχόλια στο 695-66-14-992 μέσω Viber και WhatsApp. Περιμένουμε. Είμαι περίεργος να δω πώς τα καταφέρνετε εσείς δηλαδή.
1: Για να δούμε.
0: Συνεχίζουμε εντωμεταξύ τώρα με τη Δήμητρα Γαλάνη, που μας θυμίζει αυτό το πολύ αγαπημένο μας λαϊκό τραγούδι. Το είχε πει ο Κόκοτας παλιά. Το πες πως μ' αντάμωσες.
1: Το αγαπώ πολύ.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Το πρωινό της 5ης, 10 Σεπτεμβρίου σήμερα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλή Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
1: Λοιπόν, σκέφτηκα, επειδή δεν θέλω να ταλαιπωρήσει με τις λίστες αυτές της to-do list.
0: Γιατί μιλούσαμε λίγο πριν για όλες αυτές τις λίστες που φτιάχνουμε είτε το πρωί όταν πάμε γραφείο, είτε από την προηγούμενη μέρα, τι έχω να κάνω σήμερα.
1: Αλλά αν το κάνεις και από την προηγούμενη μέρα, μπορεί να τρελαθώ.
0: Όχι, μην τρελαθείς.
1: Δεν κρίνω. Γιατί εγώ μπορώ να κάνω χίλια πράγματα ταυτόχρονα, δεν έχω θέμα, επιστρέφω σε αυτό που είχα στο μυαλό μου, ότι και να γίνει, δεν διασπάται η προσοχή μου. Okay. Αλλά επειδή διάβασα. Για να το πω, έτσι. Λοιπόν, το.
0: Τι λένε οι ειδικοί, θα μας πεις τώρα.
1: Ναι, η πιο καλή ιδέα πια. Γιατί κάποτε το προτείνανε πολλοί οι ειδικοί καντελίστες. Πλέον, το ιδανικό είναι να ομαδοποιείς αυτά που έχεις να κάνεις ανάλογα με το περιεχόμενό τους. Έτσι ώστε τουλάχιστον να είναι ομοιόμορφα. Τρία πράγματα της ίδιας κατηγορίας. Τρία εδώ, τρία εκεί.
0: Το μυαλό τα εκτελεί καλύτερα, εννοείς.
1: Ακριβώς.
0: Όταν αλλάζεις από το ένα και πηγαίνεις από τη μία υποχρέωση στην άλλη που είναι διαφορετικές μεταξύ τους, μπερδεύεσαι και το μυαλό τρελαίνεται.
1: Ακριβώς.
0: Και χάνεις τον έλεγχο.
1: Όπως παιδί μου λέμε τώρα, ξεκινάω καθαριότητα κουζίνα. Ομαδοποιώ τις δουλειές που έχω να κάνω στην κουζίνα. Mm-hmm. Μετά προχωρώ στα επόμενα δωμάτια.
0: Α, δεν είναι ότι κάνω τώρα κάτι στην κουζίνα και θυμάμαι ότι. Α, και να βάλω και ένα πλυντήριο. Οπότε αφήνεις αυτό που κάνεις στην κουζίνα, πας να βάλεις το πλυντήριο και δεν κάνεις τίποτα από τα δύο. Γιατί μετά εντωμεταξύ βλέπεις κάτι στο διάδρομο που σε ενοχλεί.
1: Έτσι.
0: Και...
1: Ακριβώς.
0: Αυτή είναι η διάσπαση που σου
1: και μετά σκορπίζεσαι.
0: Εγώ θα σας πω κάτι, επειδή το έχω ψάξει αρκετά, μια συμβουλή δική μου είναι η εξής. Ωραία, φτιάξεις μια λίστα με 15 πράγματα. Υπογράμμισε τα τρία ή τα δύο που πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν σήμερα. Και ξεκινά από αυτά.
1: Μέσα σε αυτά, ας βάλουμε και ένα να αγκαλιάσω τον αγαπημένο μου, την αγαπημένη μου. Να πω στο Δημήτρη ότι τον αγαπώ. Να βάλουμε και τέτοια στις λίστες. Λέω εγώ.
0: Άμα χρειάζεται να τα γράψει αυτά, σε
1: λίστα,
0: να τα θυμηθεί.
1: Δεν πειράζει.
0: Σωθήκαμε.
1: Να το έχουμε. Γιατί τα ξεχνάμε αυτά τα ωραία. Νομίζω ότι είναι απλά.
0: Εν πάση περιπτώσει, πάμε τώρα να βάλουμε κάτι άλλο στη λίστα μας.
1: Ναι, ναι.
0: Η κούπα της Ναταλίας.
1: Α, βέβαια.
0: Η Ναταλία, λοιπόν, εδώ με το που ήρθε, της κάναμε δώρο μια κούπα που έχει το λογότυπο του Μελωδία επάνω και έχει υπογράψει η ίδια την κούπα αυτή και λέει Ναταλία, καλημέρα Μελωδία, έχει βάλει και μια καρδούλα δίπλα.
1: Και σας την ποστάρω καθημερινά.
0: Ναι, ναι.
1: Σπαμάρω, όπως λέμε στη γλώσσα των νέων. Το Instagram και νομίζω ότι θα το δείτε.
0: Και φλεξάρεις με την κούπα αυτή.
1: Και φλεξάρω.
0: Ιδέες,
1: την οποία
0: όμως
1: θα ανταλλάξω.
0: Ωραία. Λοιπόν, εσείς τι θα δίνετε σαν αντάλλαγμα αυτό το παιχνίδι και γίνεται για καλό σκοπό, γιατί πιστεύουμε ότι ανταλλαγή στην ανταλλαγή, μετά αντικείμενο σε αντικείμενο, θα οδηγηθούμε σε κάτι σπουδαίο που θα το χαρίσουμε μετά σε κάποιους ή σε κάποιον που το έχει ανάγκη. Θα το βρούμε μαζί. Τι θα δίνετε για να ξεκινήσουμε το παιχνίδι. Σε αντάλλαγμα λοιπόν για να πάρετε την κούπα της Ναταλίας.
1: Και κάτι μικρό μπορεί να είναι, κάτι απλό, κάτι όμως συμβολικό, κάτι για εσάς, ξέρεις, που φέρνει στο μυαλό μια στιγμή, ένα ταξίδι, οτιδήποτε.
0: Κάτι που δεν χρειάζεστε πια.
1: Κάτι ωραίο, παιδιά.
0: Ναι. Ωραία. Στείλτε μας τις δικές σας προτάσεις, είτε με mail στο info@melodia.gr, είτε με μήνυμα στο 695-6614-992, Viber, WhatsApp, είτε στα social μας. Στα social της Ναταλίας επίσης, που είναι και πολύ έτσι, πλούσια.
1: Περιμένω.
0: Καλή επιτυχία, πήγα να πω. Ναι, γιατί καλή επιτυχία. Γιατί που ξέρεις, μπορείς να πάρεις την κούπα και να μας δώσεις κάτι ωραίο και μετά αυτό να οδηγήσει σε κάτι
1: ακριβώς,
0: σημαντικό.
1: Ακριβώς, αυτό είναι το νόημα.
0: Συνεχίζουμε. Η Ιουλία Καραπατάκη, τα κούνια για καρφιά. Πρωινό Πέμπτης, καλημέρα Μελωδία, Ναταλία, Δημήτρης.

0: Πρωινό Πέμπτης, καλημέρα Μελωδία. 8 παρά 6 ώρα. Ναταλία, Δημήτρης μαζί σας και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Γιατί ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο πράσινη ενέργεια έρχεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Green Weekend 2026 επιστρέφει 19 και 20 Σεπτεμβρίου με θέμα το νερό και δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία του για το περιβάλλον και τη ζωή μας. Και το φυσικό αέριο, η ελληνική εταιρεία ενέργειας θα βρίσκεται για τρίτη συνεχή χρονιά στο πάρκο ως μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης. Δύο μέρες με παιχνίδι, δημιουργικά εργαστήρια και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Μπες στα social media του φυσικού αερίου ή στο φυσικοαερίοελλάδα.gr και μάθε περισσότερα.
0: Και στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα Μελωδία, καλή δύναμη.
2: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας περιμένω τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο Λυκαβητό. Σε μια συναυλία γεμάτη με αγαπημένα τραγούδια της δεκαετίας του 90 που σημάδεψαν την εποχή και τις καρδιές μας και που τα ακούμε μέχρι σήμερα. Στην παρέα μας και η Pixlax αλλά και η Μαριάννα Κατσιμίθου. Σας περιμένω.
3: Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρήγος. 5 Οκτωβρίου Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
4: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
5: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 12.000, 11 ευρώ.
6: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
7: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
5: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
6: Το νου σου. Αύριο 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
4: 12.000, 11 ευρώ.
5: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
8: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνις Πλέσσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Artinfo.gr.
10: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
11: Η πόρνη από πάνω.
12: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
11: Η πόρνη από πάνω.
12: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος με την Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. More.com, artinfo.gr.
13: Θεία, πού ήσουν?
14: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
13: Μάλιστα.
14: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
13: Α, ωραία.
14: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
13: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
14: Θα σου πω σε 6 μήνες.
8: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλή Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, που ενώ 5η 10 Σεπτεμβρίου.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή υπομονή. Ήδη θα πούμε σε όσους βρίσκεστε στο δρόμο. Γιατί η κίνηση είναι πάρα πολύ έντονη. Στον Κηφισό τα βλέπω κατά κόκκινα όλα.
1: Κυρίως η κάθοδος είναι πολύ μποτιλιαρισμένη. Τι βλέπεις εδώ, τι γίνεται? Ξεκινάει από Αττική Οδό του μποτιλιάρισμα στην κάθοδο.
2: Τουλάχιστον του το λέμε μελωδικά. Έτσι, αυτή η μελωδική σου φωνή μετά θα με παρηγορούσε, παιδιά, δεν ξέρω πώς νιώθετε.
1: Καμία παρηγορία.
2: Και στην Αττική Οδό.
1: Στην Αττική Οδό, προσέξτε τώρα, έχει το μποτιλιάρισμα το γνωστό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Ζεφύρη και μετά, και μέχρι να φτάσετε, ας πούμε, στο Ηράκλειο, και χαλαρώνει λίγο μέχρι το Δαχτυλίδι. Και μετά, εκτάκτου σήμερα, πρώτη φορά βλέπουμε τέτοιο μποτιλιάρισμα από την Πεντέλη. Μέχρι να φτάσετε Παλίνη, υπάρχει ένα πολύ έντονο μποτιλιάρισμα μέχρι στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Επίσης, έχουμε κίνηση κλασικά στην κάθοδο της Μεσογείου στο ύψος του Χολαργού. Η Κηφισίας δείχνει να είναι σχετικά χαλαρή στην άνοδο προς το παρόν. Σχετικά λέμε, εντάξει. Στην κάθοδο από Γεροκομείο και μετά.
2: Και όπως με ενημερώνουν φίλοι μου, και στην περιφερειακή Μυτού στο Βύρονα, μποτιλιάρισμα.
1: Ναι.
2: Έντονο.
1: Έντονο, Από Ηλιούπολη και μετά, εκεί στο ύψος του Καρέα.
2: Ναι.
1: Καλή δύναμη, υπομονή. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10 εδώ, Ναταλία, Δημήτρης. Να ακούσουμε τώρα τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, το τραγούδι «Τους αγαπώ». Αμέσως μετά ανοίξουμε μια ματιά στο τι μας έχει ξημερώσει σήμερα, διότι μας έχουν ξημερώσει
2: πολλά,
1: πάρα πολλά. Καλημέρα, καλή δύναμη.

0: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία, με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Καλημέρα σας, εδώ είμαστε και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. Τι μας έχει ξημερώσει σήμερα?
2: Καταρχάς το πολύ δυσάρεστο της είδησης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, που νομίζω ότι όλοι το συζητούν από χθες το απόγευμα, υπέστη ανακοπή.
1: Επίσης συζητούν όλοι το πώς έφυγε, κάτω από ποιες συνθήκες, τι επέμβαση πήγε να κάνει σε αυτή την ιδιωτική κλινική, τι ακριβώς πήγε να κάνει μάλλον.
2: Και αν, και αυτό, αν αυτό επηρέασε ή τέλος πάντων προκάλεσε το θάνατο.
1: Επίσης, έχουμε να πούμε ότι ο πληθωρισμός ανεβαίνει ξανά στην Ελλάδα. Τον Αύγουστο πήγε στο 3,8, 11,5 η αύξηση σε βασικά είδη.
2: Και επίσης, ένας στους δύο συνταξιούχους συνεχίζει να εργάζεται μετά τη σύνταξη. Ένα νέο δικό μας ρεκόρ.
1: Ναι, καθώς να πούμε ότι.
2: Δεν μπορείς να το ξεκινήσεις.
1: Ο μέσος όρος σύνταξης είναι 900 ευρώ. Οπότε οι άνθρωποι και να πάρουν σύνταξη αναγκάζονται να δουλέψουν, διότι δεν τους φτάνουν τα χρήματα.
2: Ακριβώς, και ξέρουμε και πολλούς που
1: και
2: το
1: ευτυχώς
2: βιώνουν.
1: Η φορολογία για όσους δουλεύουν ενώ είναι σε σύνταξη, ευτυχώς είναι μικρότερη πλέον. Επίσης, να σας πούμε ότι έρχεται και ένας ακριβός χειμώνας. Το διαβάζουμε στην Καθημερινή. Το πετρέλαιο ακριβαίνει. Ήδη το έχετε προσέξει εσείς που πήγατε να βάλετε βενζίνη αυτές τις μέρες.
2: Ναι.
1: Πολλά.
2: Και διαβάζουμε ότι λένε κιόλας ότι αν μείνει η βενζίνη στα 2 ευρώ, θα λέμε και πάλι καλά.
1: Ναι, γιατί αυτό ήθελα να πω. Σε πολλά βενζινάδικα η βενζίνη είναι ήδη 2 ευρώ. 2 ευρώ και κάτι. Καλημέρα, Μελωδία. Κουράγιο, υπομονή. Εμείς εδώ
2: θα
1: είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Και στη συνέχεια θα μιλήσουμε για τους άντρες που φέρονται μάλλον καλύτερα στις φίλες τους από ό,τι στις συντρόφους τους.
2: Αχ, έχω να σου πω πολλά.
1: Τι εννοείς?
2: Έχω να σου πω. Και σαν φίλη
1: αντρών
2: και
1: θέλουμε.
2: Σαν σύντροφος κάποιον που πάει στο παρελθόν. Θα σου πω.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Πρωινό Πέμπτης. Ναταλία Δημήτρης.
2: Καλημέρα.
1: Και Ελευθερία τώρα. Σε αυτή την ιστορική ζωντανή ηχογράφηση στο Θέατρο Βράχων μαζί με τους Night Ark. Δυνατά, δυνατά.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Έχουμε ανοίξει εδώ με την Ναταλία μια συζήτηση εκτός αέρα. Οπότε θα τη συνεχίσουμε και στον αέρα, διότι το θέμα εδώ αφορά σε πάρα πολύ κόσμο.
1: Το προλόγησες.
0: Ναι, ναι.
1: Αφορά τις σχέσεις και συγκεκριμένα το άρθρο που διαβάσαμε, ότι γιατί οι άντρες φέρονται καλύτερα στις φίλες τους από ό,τι στις συντρόφους τους.
0: Και πες μας λίγο, επειδή είσαι και ειδική και έχεις αυτό το podcast με το Νέα Γυναίκα Μόνη Δεν Ψάχνει και τα συζητάς αυτά πάρα πολύ, για πες μου σε παρακαλώ τι ακριβώς πιστεύεις.
1: Κοίταξε, εγώ έχω υπάρξει και στις πλευρές τις δύο, σύμφωνα με τις οποίες όταν ήμουν η φίλη. Και συγγνώμη παιδιά, κάνω μια φασαρία μικρή.
0: Δαχτυλίδια, βραχιόλια εκεί είχα.
1: Είμαι σε
0: μια σε εγρήγορση.
1: Λοιπόν, όταν οι φίλοι μου έκαναν κάποια σχέση, ήμουν κάπως επικίνδυνη εντός εισαγωγικών ως φίλη, οπότε κάπως με απομάκρυναν. Δεν μπορώ λοιπόν να σου πω ότι μου φέρονταν καλύτερα εμένα που ήμουν η φίλη και όχι η σύντροφος.
0: Σε απομάκρυνε αυτός ο φίλος, το αγόρι. Απλά εξαφανιζόταν.
1: Ναι, ναι, ναι. Αντίστοιχα όμως, όταν ήμουν η σχέση, πάλι έβλεπα τα αγόρια, ο σύντροφος και τα λοιπά, να είναι πάρα πολύ στενός με τις φίλες του.
0: Ναι, αλλά δεν τις απομάκρυνε αυτούς.
1: Αυτός δεν τις απομάκρυνε, το αντίθετο δηλαδή. Τηλέφωνα, το πρωί, είναι εξαιρετική η φίλη μου, η τάδε, είναι φοβερή τύψα. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Τι λένε οι δικοί όμως, γιατί συμβαίνει αυτό?
1: Κοίταξε, υπάρχουν κάποιοι λόγοι.
0: Αν και σιγά μην περιμένω τους δικούς. Νομίζω η φθορά είναι το ένα θέμα. Δηλαδή η σχέση έχει μια φθορά, οπότε σε βλέπει σε όλη σου τη διάσταση, σφαιρικά εντελώς, ενώ με τη φίλη δεν ζει τη φθορά της καθημερινότητας.
1: Ναι, θα σου πω ποιο είναι το βασικό. Οι προσδοκίες. Δεν έχουμε τις ίδιες προσδοκίες από την ερωτική σχέση, από τον άνθρωπο που μένουμε μαζί, ξυπνάμε μαζί, μένουμε ενδεχομένως μαζί.
0: Παρ' όλα αυτά, δεν πιστεύεις ότι υπάρχει μια ερωτική διάσταση στη σχέση με τη φίλη?
1: Ναι, και γι' αυτό το λόγο ξαναείπα ότι κάποιες περιπτώσεις
0: αλλάζει η φωνή, ναι.
1: Είναι επικίνδυνες και μιλάμε για επικινδυνότητα καμιά φορά, ναι. Γιατί και εγώ είχα φίλους που ήταν φίλοι όσο έτρεφαν κάποια ελπίδα ότι μπορεί κάτι να γίνει μεταξύ μας ενδεχομένως. Όταν μετά αυτό εξατμίστηκε, δεν ήταν φίλοι μου πια.
0: Και για να σε ρωτήσω λοιπόν, Ναταλία, που τα λέμε, εσύ δεν έβλεπες ότι αυτός ο φίλος μπορεί να ήθελε κάτι παραπάνω από σένα?
1: Δεν το έβλεπα, όχι.
0: Γιατί δεν το έβλεπες?
1: Δεν είχα το νου μου εκεί.
0: Από πού τον είχες? Σε άλλο φίλο. Δηλαδή αυτόν τον είχες απλά για να συζητάς και να λες, δεν με έχει πάει ακόμα τηλέφωνο άλλος.
1: Τι εστί φιλία?
0: Άλλο ερώτημα.
1: Εσένα σου έχει τύχει, δηλαδή έχεις και φίλες που να μην αισθάνθηκες ποτέ κάποιο άλλο vibe?
0: Εγώ είμαι μια άλλη περίπτωση. Εσύ.
1: Μονόχνοτος.
0: Εσύ, όχι, μιλάμε για σένα τώρα. Μιλάμε για σένα. Με εσείς τι γνώμη έχετε για όλα αυτά? Περιμένουμε τη δική σας συμβολή στο 695-66-14-992 Viber WhatsApp. Ακούτε Μελωδία στο πρωινό της Πέμπτης. Ναταλία Δημήτρης και πάμε στα κλασικά μας τώρα. Ο Νίκος Ξυλούρης, αυτόν τον κόσμο τον καλό. Εδώ θα είμαστε μαζί σας, στην παρέα σας, μέχρι τις 10. Και έχουμε και το χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μας παιχνίδι.
1: Βέβαια.
0: Αύριο η μεγάλη κλήρωση, θα πούμε περισσότερα και μετά.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλή Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, 8 και 23 η ώρα. Με αφορμή τον ξυλούρι που ακούγαμε λίγο πριν, μου έλεγε η Ναταλή εκτός αέρα μια πληροφορία που έχει και παρακαλώ, είστε στη γραμμή μας.
1: Ναι,
0: πείτε μας το ρεπορτάζ.
1: Ναι. Το ρεπορτάζ λέει ότι ετοιμάζεται ταινία για τη ζωή του Νικού Ξυλούρη.
0: Είμαι σίγουρος ότι θα γινόταν
1: αυτό
0: κάποια στιγμή.
1: Έτσι κι αλλιώς είχε γραφτεί. Τελικά προέκυψε την περασμένη σεζόν και έγινε θέατρο, έγινε παράσταση.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά θα ακολουθήσει και η ταινία. Σε σενάριο της Κατερίνας Μπέι, από την Ευτυχία, γνωρίζουμε κτλ.
0: Άρα μιλάμε για μεγάλη εταιρεία από πίσω που θα γίνει μια μεγάλη ταινία, υπερπαραγωγή κτλ.
1: Και ο Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης μαθαίνω ότι θα είναι ο πρωταγωνιστής.
0: Έπαιζε στην παράσταση?
1: Όχι.
0: Όχι. Ωραία. Πότε, 28?
1: Πιστεύω την επόμενη χρονιά. Εντάξει.
0: Χριστούγεννα επίσης, πέφτω από τα σύννεφα. Αν βγει Χριστούγεννα η ταινία.
1: Όχι, όχι, μετά, με τη νέα χρονιά, γιατί τα γυρίσματα δεν έχουν
0: ξεκινήσει. Αυτό λέω, θα προβληθεί Χριστούγεννα όμως. Είναι τέτοια ταινία. Είναι ταινία Δεκεμβρίου.
1: Πάντως, σε αυτό το σημείο να πούμε και για μερικές ταινίες που βγαίνουν σήμερα στις αίθουσες.
0: Ναι.
1: Τα Μαγικά Φίλτρα 2, Νικόλ Κίντμαν και Σάντρα Μπούλοκ.
0: Εντάξει. Το προσπεράσω.
1: Και το ντοκιμαντέρ των Oasis, Don't Look Back in Anger.
0: Το προσπεράω και αυτό.
1: Και η ελληνική ταινία Κόκορα, του Τάσου Γερακίνη. Αυτό είναι το πικρή κομμωδία.
0: Ωραία, να μιλήσουμε μετά για τις ταινίες αυτές. Καμιά επανέκδοση έχουμε, καμιά παλιά ταινία που με ενδιαφέρει εμένα.
1: Θα τα πούμε σε λίγο.
0: Ωραία. Τώρα μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας πλέον έχουμε και την Telecom. Από σήμερα έχουμε πιο πολύ ματζέντα στην καθημερινότητά μας, γιατί η Telecom είναι εδώ και έτσι φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές βλέπουμε νέα καταστήματα Telecom, στο κινητό μας βλέπουμε το σήμα Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό μας θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής μας βλέπουμε πλέον Magenta TV και στο wallet μας το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση βρίσκουμε τους ίδιους ανθρώπους να μας καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για μας, όπου και αν βρεθούμε και με όποιον τρόπο και αν θέλουμε να συνδεθούμε. Μαθαίνουμε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr.
1: Μαζί μας και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Φοιτητική ζωή, check. Φοιτητικό ρεύμα, check. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο έχεις 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και αποκτήσέ το.
0: Και συνεχίζουμε με Βασίλη Καζούλη, το τραγούδι Φανή από τη δεκαετία του 80. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλή Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, 8 και 25 η ώρα.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα, μελωδία. Με την Ναταλή Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας περιμένω την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο Λυκαβητό. Σε μια συναυλία γεμάτη με αγαπημένα τραγούδια της δεκαετίας του 90 που σημάδεψαν την εποχή και τις καρδιές μας και που τα ακούμε μέχρι σήμερα. Στην παρέα μας και η Pixlax αλλά και η Μαριάννα Κατσιμίχα. Σας περιμένω.
5: Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
6: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
7: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
6: 12.000, 11 ευρώ.
8: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
9: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
7: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
8: Το νου σου. Αύριο 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
6: 12.000, 11 ευρώ.
7: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
6: Μελωδία 99,2.
7: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ορί διαγωνισμό www.frontstage.gr.
10: Πίσω από τα φώτα

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
2: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στα τζιόνι.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίση.
7: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
8: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
9: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
10: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
9: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
10: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
11: Κατάστημα! Κατάστημα!
12: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.

0: είμαστε την Κυλιδόνη. Μονάχα λίγες ρητίδες από τα θολά νερά που καθρεφτίζονται στα μάτια ή της εσπερινής φωνής της το απαλό ψιθύρισμα. Βασιλικός κήπος. Βάσους Ηλία Βογιατζόγλου.
1: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει.
1: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Πέμπτης, έχουμε 10 Σεπτεμβρίου σήμερα και η ώρα έχει πάει 9 παρά 25. Όλη η Ελλάδα σήμερα συζητάει για την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Ήταν ένας καλλιτέχνης μεγάλη εξαίρεση σε όλο αυτό το star system. Σε όλο αυτό το.
1: Εντελώς.
0: Πώς να το χαρακτηρίσω τώρα, σε όλο αυτό το σύστημα της νύχτας, ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν η μεγάλη εξαίρεση.
1: Σε όλο το κομμάτι, όσο ό,τι αφορά το lifestyle, τη μουσική, τις συνεργασίες, το στυλ.
0: Θα τολμήσω να πω πως και για πολύ κόσμο που δεν άκουγε μπουζούκια, ήταν το μεγάλο του άλοθη. Ούτε εγώ δεν ακούω μπουζούκια, αλλά πάω στον Μαζονάκη.
1: Κατάλαβες. Μου έχει τύχει φέτος. Πήγαινα ένα βράδυ στον Μαζονάκη, θα πήγαινα και λίγο πριν πάω συνάντησα κάποιους φίλους.
0: Συμβαίνει γενικά από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Ναι. Και μου λέει μπουζούκια. Και λέω Μαζονάκη. Α, εντάξει, λέει, δεν μετράει.
0: Ακριβώς.
1: Άλλη αυτό, κατηγορία.
0: Το είχε πετύχει αυτό ο Μαζονάκης και δεν είναι καθόλου εύκολο.
1: Είχε τη δική του προσωπικότητα.
0: Και είχε επιβάλει και τους δικούς του κανόνες στο πώς θα συμπεριφέρεται πάνω στη σκηνή, στο τι θα δημοσιοποιεί από τη ζωή του. Δεν το πετυχαίνουν πολύ αυτό.
1: Και είπε και καταπληκτικά τραγούδια.
0: Και δυστυχώς.
1: Καταπληκτικά. Αυτομένη.
0: Δυστυχώς χάθηκε ένας νέος άνθρωπος 54 ετών. Και τώρα.

0: βγαίνουν στην επιφάνεια διάφορα στοιχεία για το πώς έγινε αυτή η απώλεια. Δηλαδή, κατά
1: γενικά ελπίζω
0: συνθήκες.
1: Αυτό να βγει η αλήθεια, εννοείται. Από εκεί και έπειτα να μην το κάνουμε, ξέρεις. Όλες οι ειδήσεις, όλα τα site, όλες οι τηλεοράσεις.
0: Δυστυχώς.
1: Να του διηλύσουμε τον κόνοπα.
0: Σε τέτοιες περιπτώσεις πολύ διάσημων ανθρώπων υπάρχει και αυτό το. Τα κοράκια που πέφτουν πάνω και τα τρώνε όλα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν υπάρχει. Δυστυχώς.
1: Το έχω ζήσει, Δημήτρη, πολύ εγώ αυτό τώρα.
0: Μιλάς για
1: έναν άνθρωπο που ήταν
0: ξέρεις.
1: Πάντα και στα περιοδικά. Έχω δει τα εξώφυλλα, έχω δει τα πρωτοσέλιδα. Έχω υπάρξει κομμάτι των ανθρώπων που τα γράφαμε. Πώς να το πούμε, αντιστοίχως και στην τηλεόραση απλά. Τώρα είναι τόσο ωραία η στιγμή να κρατήσουμε τα τραγούδια. Ναι. Να κρατήσουμε τη μουσική. Αυτό.
0: Πολλοί κόσμος ακούει Μαζονάκι τώρα σε Spotify, σε ραδιόφωνα. Καλά, θα θυμηθούμε κι εμείς εδώ ένα από τα τραγούδια που είπε ο Μαζονάκι, θα το ακούσουμε σε λίγη ώρα. Του Κραουνάκι.
1: Ναι.
0: Αυτό για τους νεότερους που ίσως τυχόν δεν το γνωρίζουν.
1: Ξημερώνει.
0: Το ξημερώνει πάλι. Όλα αυτά σε λίγο. Προς το παρόν, 8 και 37 είναι πρωινό Πέμπτης. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Και τώρα. Πρέπει να φτιάξουμε ατμόσφαιρα. Γιάννης Κότσιρας, να μ' αγαπά.

0: με την ευκαιρία, ο Γιώργος Νταλάρας εδώ που ακούσαμε μαζί με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου τραγουδά ρεμπέτικα με ένα πολύ ωραίο μεγάλο αφιέρωμα για το ρεμπέτικο 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο στην Νίκαια μαζί του Ασπασία στρατηγού Μαριάννα Κατσιμίχα Βασίλης Κορακάκης. Και με αυτή την ευκαιρία ναι, το Σαββατοκύριακο μας θα είναι αφιερωμένο στον Γιώργο Νταλάρα και σε αυτές τις στιγμές που έχει πει ρεμπέτικο και μας έχει γοητεύσει. Καλημέρα Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης. Το πρωινό της Πέμπτης είναι 10 Σεπτεμβρίου σήμερα, 9 παρα 17 η ώρα. Να θυμίσουμε την κούπα σου, το παιχνίδι με τις ανταλλαγές που γίνεται για καλό σκοπό.
1: Η κούπα της Ναταλίας, την οποία έχω υπογράψει, καλημέρα Μελωδία και το όνομά μου και καρδούλα και την οποία αν μας πείτε με τι θα την ανταλλάζατε, σταδιακά θα επιλεγούν τα αγαπημένα μας, οι αγαπημένες μας ανταλλαγές, βδομάδα τη βδομάδα, στο πέρασμα του χρόνου, έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε κάτι μεγάλο που θα δοθεί, θα χαριστεί για καλό σκοπό.
0: Αν θέλετε να δείτε την κούπα μας, μπορείτε να τη δείτε στα social μας καταρχάς, αλλά και στο site μας και στην εφαρμογή μας, στο Melody App. Και σκεφτείτε, τι θα δίνετε σε αντάλλαγμα. Μπορεί να είναι ένα απλό αντικείμενο, μην φανταστείτε κάτι σπουδαίο, έτσι, τεράστιο. Θα φτάσουμε σιγά σιγά στα μεγάλα. Αλλά τώρα, ας πούμε, μπορεί να θέλετε να δώσετε ένα βιβλίο ή ένα. Τι να πω τώρα,
1: ένα καπέλο, μια άλλη κούπα,
0: ένα κυροπήγιο,
1: ένα στυλό,
0: ναι, ένα στυλό, ωραίο,
1: ένα συλλεκτικό που κάτι γράφει, ένα τετράδιο.
0: Πείτε μας λοιπόν τι θα δίνετε σε αντάλλαγμα για μια κούπα του καφέ, την κούπα της Ναταλίας συγκεκριμένα, της Ναταλίας Αργυράκη, και στείλτε μας τις προτάσεις σας είτε με μήνυμα στο 695-66-14-992 Viber WhatsApp, είτε με mail στο info@melodia.gr, είτε με μήνυμα στα social μας και στα social εδώ της Ναταλίας που έχετε τις φωτογραφίες της αυτά.
1: Έχω ανεβάσει, περιμένω. Λαμβάνω κάποια μηνύματα. Λαμβάνω.
0: Γίνεται για καλό σκοπό το παιχνίδι. Μόλις φτάσουμε σε κάτι σπουδαίο, θα το προσφέρουμε σε συνεννόηση μαζί σας φυσικά, σε κάποιον ή σε κάποιους που το έχουν ανάγκη. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ. Χάρης Αλεξίου και ο Χρήστος Μάστορας εδώ. Εσύ με ξέρεις πιο πολύ.
1: 9 παρατέταρτο. Στη ζωή μου.
0: Από όλους, ναι. 9 παρατέταρτο. Είναι πρωινό Πέμπτης, 10 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασσαλίδια για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
5: Σχολείο Μουστάκας.
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
6: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Απέρκε.
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
8: έξοδος 33,
7: και στο relos.gr.
4: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
9: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη τσιρόνις. Τσιρόνις, εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνις από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
10: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
11: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
12: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
13: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Σπάρτα, στο κέντρο χαμός, επίσης άνοδο συγκρού. Μάλλον η Βασιλείος Κωνσταντίνου μπροστά από το Καλλιμάρμαρο είναι μποτιλιαρισμένη κυρίως στην κάθοδο σήμερα. Όχι ότι δεν έχει άνοδος, αλλά έχει και η κάθοδος. Και η Ηλιουπόλιος μετά τη Γυμναστική Ακαδημία και εκεί χαμός.
1: Κατακόκκινο όλο.
0: Υπομονή, κουράγιο. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ναταλία, Δημήτρης, 9 και 2 πάει η ώρα. Θα ρίξουμε και μια ματιά στις ειδήσεις της ημέρας αμέσως μετά τώρα. Στον Αγγέλων τα μπουζούκια.
1: Αγαπημένο μου.
0: Α, σ' αρέσει.
1: Δυναμώνω. Δυναμώνω.
0: Είμαι σίγουρος. Ελένη Τσελγοπούλου, Μιχάλης Δημητριάδης. Καλημέρα, καλή δύναμη.

0: τους στίχους του Μάνου Ελευθερίου, τη μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου. Καλημέρα, καλημέρα μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, το πρωινό της 5ης 10 Σεπτεμβρίου.
1: Καλημέρα. Πολλά τα θέματα που έχουν προκύψει σήμερα.
0: Τι μας έχει ξημερώσει? Αν φανταζόμαστε, δεν υπάρχει Έλληνας που να μην ξέρει και να μην έχει συζητήσει το θέμα του, την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Βέβαια. Από χθες, από ανακοπή καρδιάς και ακόμη ερευνάται
0: το, πώς...
1: το ακριβές αίτιο, ας πούμε, του θανάτου του, γιατί βρισκόταν σε ιδιωτική κλινική για κάποια θεραπεία.
0: Θεραπεία αντιμετώπισης του γύρατος κατά κάποιον τρόπο. Ακριβώς,
1: εναλλακτική θεραπεία.
0: Και έχει ξεκινήσει τώρα μια πολύ μεγάλη συζήτηση, όχι μόνο για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη αυτή η απώλεια, αλλά και το τι ακριβώς σημαίνουν γενικότερα αυτές τις θεραπείες.
1: Ναι, έχει ανοίξει μεγάλη κουβέντα. Θα
0: πούμε,
1: θα είμαστε εδώ
0: και
1: θα τα παρακολουθούμε και θα μαθαίνουμε.
0: Επίσης, να ξέρουμε ότι ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα με νέα στοιχεία. Σύμφωνα με νέα στοιχεία, τον Αύγουστο πήγε στο 3,8, 11,5 η αύξηση σε βασικά είδη.
1: Επίσης, ένας στους δύο συνταξιούχους εργάζεται και μετά τη σύνταξη. Είδες, το τόνισα, γιατί ακόμα με σοκάρει αυτή η πληροφορία.
0: Σωστό.
1: Ακόμη ένα ρεκόρ για μας, για τη χώρα μας. Καθώς ο μέσος όρος της σύνταξης είναι περίπου 900 ευρώ μεικτά.
0: Επίσης, ένα από τα θέματα των ημερών για τα οποία θέλουμε να μάθουμε κι εμείς περισσότερα είναι το γιατί κάποια διεθνή funds με πάρα πάρα πολλά χρήματα φεύγουν από το Λονδίνο και επιλέγουν την Αθήνα. Τι λένε οι ειδικοί? Λένε πως εδώ έχουμε χαμηλότερη φορολογία και υπάρχει μια πολύ μεγάλη αβεβαιότητα στο Λονδίνο και λόγω των πολιτικών τους εξελίξεων και λόγω του Brexit. Αλλά υπάρχει εδώ ψωμί.
1: Ακριβώς. Σήμερα εδώ στα, αύριο μάλλον εδώ στα δικά μας, ανοίγουν τα σχολεία, νέα σχολική χρονιά, με νέους κανόνες στα κηλικία.
0: Θα τους στηρίσουν, αυτό είναι το θέμα.
1: Για να δούμε. Έχει να κάνει με την ποιότητα και των φαγητών που προσφέρονται, όχι αλλαντικά, όχι αναψυκτικά, αλλά και πώς τις συντηρούνται. Πολύ, πολύ μεγάλη.
0: Είμαστε πολύ περίεργοι για το αν τελικά τηρηθούν αυτά με ευλάβεια. Συνεχίζουμε το μεταξύ. Δήμητρα Γαλάνη τραγουδά, δεν είσαι εδώ. Καλημέρα μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Πρωινό Πέμπτης, 9 και 8 πάει η ώρα. Θυμίζουμε αύριο έχουμε και τη μεγάλη μας κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.

0: Χρήστος Θηβαίος, δεν είμαι άλλος. Καλημέρα μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, 9 και 4 η ώρα στο πρωινό της Πέμπτης.
1: Πώς είμαστε, τι κάνετε, πώς τα περνάτε?
0: Πώς είναι τα πράγματα εκεί στο μποτιλιάρισμα, περνάει η ώρα καθόλου?
1: Κοίτα, λαμβάνουμε ακόμη μηνύματα που μας λένε και άλλα σημεία και άλλα σημεία. Αλλά υπάρχουν στιγμές που μπορεί να νιώσεις να σε κάνουν να νιώσεις καλύτερα, να σου πω.
0: Στο μποτιλιάρισμα.
1: Ναι. Ακούγοντας, ας πούμε, ή σκεπτόμενος μικρά πράγματα που σε κάνουν να νιώθεις πλούσιος.
0: Ναι, κοίταξε, επειδή λίγο πριν ανέφερες και την ταινία Ο Κόκορας που βγαίνει, βγαίνει σήμερα στις αίθουσες.
1: Σήμερα.
0: Και έτσι μιλάει για κάποια ταξικά θέματα στην Ελλάδα και μου κίνησε λίγο το ενδιαφέρον. Βρήκαμε και ένα λογαριασμό εδώ στο Instagram που λέγεται Ήξερες Ότι. Και αναφέρει μικρά πράγματα, λέει, που σε κάνουν να νιώθεις πλούσιος. Όντως.
1: Μαντέψτε, λοιπόν.
0: Ναι, θέλουμε και τη δική σας εδώ συμβολή.
1: Ναι. Ένα από τα αγαπημένα μου είναι το να βάζεις βενζίνη χωρίς να κοιτάξεις πρώτα την τιμή.
0: Οποιοδήποτε βενζινάδικο μπαίνεις και βάζεις.
1: Μια αλήθεια. Που σου συμβαίνει μόνο αν βιάζεσαι πολύ και δεν βρίσκεις βενζινάδικο, βέβαια.
0: Ναι, και δεν σε νοιάζει η τιμή, καν εννοείς.
1: Ναι, δεν σε νοιάζει γιατί καίγεσαι. Πρέπει να γεμίσεις τον τεπόζιτο.
0: Ναι. Άλλο.
1: Να παραγγελείς καφέ και να προσθέτεις και κάτι να φας.
0: Α, επειδή πάντα σε ρωτούν οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί, θα πάρετε κάτι άλλο? Και να λες, ναι, βέβαια, φέρτε μου, φέρτε μου τον κατάλογο. Και σάντουιτς και γλυκό.
1: Δώσε, κύριε Στέφανε, δώσε, κύριε Στέφανε, βάλε.
0: Και μια κρέπα. Ναι, όντως αυτό είναι ένα δείγμα, όταν δεν σε νοιάζει. Να ανοίγεις το ψυγείο και να είναι πραγματικά γεμάτο.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Με πράγματα που δεν έχουν χαλάσει, θα προσθέσω εγώ.
1: Πολύ πλούσιος εκεί.
0: Ναι.
1: Να ανάβεις θερμοσύφωνα το χειμώνα και να μην μετράς τα λεπτά. Είναι.
0: Ναι.
1: Τώρα με το air condition αντίστοιχα. Ξέρεις, πανέχουν το air condition και έχουμε το νου μας πολύ. Το ξέχασα το air condition συμφορά.
0: Να παίρνεις ταξί αντί να περιμένεις τη στάση του λεωφορείου. Ναι. Είναι δείγμα εδώ.
1: Μεγάλη αλήθεια.
0: Πρέπει να είσαι έτσι κυμπάρης πολύ.
1: Θέλω να σου πω στη Βενετία που ήμουνα τις προηγούμενες μέρες. Εκεί, όπως καταλαβαίνεις, είναι τα θαλάσσια ταξί και αντίστοιχα τα βαπορέτα, ναι, που είναι τα αντίστοιχα τη λεωφορεία.
0: Ήσουν και το φεστιβάλ, ε.
1: Βεβαίως, μου για το φεστιβάλ του κινηματογράφου. Κάποιες μέρες ήμουνα στα βαπορέτα που ήταν τα αντίστοιχα λεωφορεία, αλλά πήρα και ταξί και ένα-δύο φορές. Αισθάνθηκα πάρα πολύ πλούσια, ε. Έτσι που βγάζω φωτογραφία και διάσημη.
0: Πόσο κάνει το εισιτήριο το.
1: Μπαίνουν πολύ μαζί, θέλω να ξέρεις. Δηλαδή, χωράνε και 6 άτομα, πάνω από 100 ευρώ, 120.
0: Συγγνώμη, τι είπες?
1: Πάνω από 100 ευρώ, 120, 150.
0: 120 ευρώ το άτομο?
1: Όχι, όλοι μαζί.
0: Όλοι μαζί.
1: Ευτυχώς.
0: Πάλι καλά.
1: Ναι, μόνο σου δεν το παίρνει εκεί, δεν νιώθει πολύ πλούσιο. Αν υπολογίσω ότι το βαπορέτο είναι 9 με 10 ευρώ, δεν σου κάνει πολύ δηλαδή να δώσει τα διπλάσια από 20 ευρώ με το άτομο για να πας πιο άνετα.
0: Συζητάμε για τα θέματα που μας κάνουν να νιώθουμε πλούσιοι χωρίς να είμαστε συνήθως. Να παραγγέλνεις χωρίς να ψάχνεις πρώτα κουπόνι.
1: Mm.
0: Ναι, σε εφαρμογή, σε πλατφόρμα.
1: Όντως, ναι. Να λες κρατήστε τα ρέστα και να είναι πάνω από 20 λεπτά.
0: Αλλά ναι, εννοείται.
1: Δικά σας.
0: Ναι, όχι, δεν θέλω ρέστα, κρατήστε τα εσείς. Επίσης, να αγοράσεις εισιτήριο με βαλίτσα να την κατεβάζεις κάτω, όχι για καμπίνας.
1: Καλά,
0: είσαι πολύ πλούσιος εκεί, πραγματικά.
1: Και να επιλέγεις και τη θέση, γιατί πληρώνουμε και τη θέση μας και μάλιστα την πληρώνουμε ακριβά στο αεροπλάνο.
0: Επίσης, αντί να ψάχνεις να παρκάρεις και να κάνεις μισή ώρα, να λες δεν. Το αφήνω σε πάρκινγκ.
1: Το αφήνω και αν θέλετε μου το πλένετε κιόλας. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Θα έρθω σε δύο ρίτσες.
0: Α, εσύ όταν το παίζεις πλούσια, αλλάζεις και τη φωνή σου.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Το παίζω συχνά πλούσια. Ντένι Μαρκορά, εγώ στο κολονάκι.
0: Συνεχίζουμε. Περιμένουμε και τις δικές σας εδώ έτσι τέτοιες στιγμές. Το 695-66-14-992 μέσω Viber και WhatsApp. Εν τω μεταξύ, συνεχίζουμε. Δεν μετανιώνω. Μανώλης Λιδάκη, Σοφία Βόσου. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
1: Που αγάπησα εσένα μόνο.
0: Α, δεν μετανιώνεις αυτόν τον τρόπο. Καλά, ναι. Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
1: Μόνο εσένα αγαπώ.

0: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Εδώ είμαστε, καλημέρα.
2: Δεν μετανιώνω που ξυπνάω 5 η ώρα για να είμαι εδώ μαζί σου, Δημήτρη μου, κάθε μέρα. Θέλω να το ξέρεις.
1: Μακάρι, και εγώ δεν μετανιώνω. Μιλούσαμε λίγο πριν για τις στιγμές εκείνες που νιώθουμε πλούσιοι χωρίς απαραίτητα να είμαστε που δεν είμαστε. Αλλά που είμαστε έτσι γαλαντόμοι και δεν μας νοιάζει. Και ούτε κάνουμε έτσι οικονομίες.
2: Ναι.
1: Για παράδειγμα, λέμε, έχει τελειώσει το σαμπουάνι, το αφρόλουτρο. Και δεν βάζουμε νερό μέσα για το υπόλοιπο που μπορεί να έχει μείνει μέσα, να το ανακατέψουμε και να το εκμεταλλευτούμε. Και λέμε, εντάξει, καινούριο.
2: Ναι, δεν βαριέσαι. Εγώ το νιώθω και όταν μπαίνω σε έτσι, κατάστημα καλλιντικών, να το πω απλά, που θέλω να πάρω, ξέρω εγώ, μπατονέτες, κάτι απλό. Και συμπληρώνω στο καλαθάκι μου και 4-5 άλλα άχρηστα πράγματα που μου ήρθαν εκείνη την ώρα. Νιώθω πάρα πολύ πλούσιο. Και τελικά πάω στο ταμείο
1: και
2: κάνω λογαριασμό τύπου.
1: Ναι. Επίσης, η φίλη μας η Τζέννη. Γράφει το εξής, η φίλη μας η Τζέννη. Να αγοράζεις φέτα στο σούπερ μάρκετ, να έχεις ζητήσει τύπου 500 γραμμάρια, σου λένε ένα 700. Να τα αφήσω και να λες.
2: Και στο κρέας γίνεται αυτό. Και στο κρέας. Όταν σου ζυγίζει τον κιμά και τα λοιπά.
1: Είναι όντως στιγμές που νιώθεις πλούσιος. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Μίλτο Πασχαλίδη, Έρωτας Αρχάγγελος. Καλημέρα Μελωδία. Καλημέρα. Ναταλία Δημήτρης. Καλημέρα.

0: οδηγενείς.
1: Μίλτος Πασχαλίδης, πρώτη εκτέλεση, Δημήτρης Μητροπάνος. Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Δημήτρης, 9 και 27 πάει ώρα και μπαίνουμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
2: Γιατί από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα. Γιατί Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις σήμα της Telecom και Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr.
1: Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με τον Γιώργο Βράτσο και μετά εμείς θα μιλήσουμε μεταξύ άλλων για μια παράσταση που έχει δει η Ναταλία μας εδώ, η Ναταλία Αργυράκη, και μας την προτείνει.
2: Ναι, γιατί δίνεται η ευκαιρία τις επόμενες μέρες, 12 και 13 του μήνα, να παρακολουθήσετε την Άλκηστη του Ευρυπίδη στη σκηνοθεσία του Δημήτρη Καρατζά. Θα σας τα πω μετά.
1: Ωραία, λοιπόν, αμέσως μετά όλα αυτά. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Δημήτρης.
3: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία, με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας περιμένω τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο Λυκαβητό. Σε μια συναυλία γεμάτη με αγαπημένα τραγούδια της δεκαετίας του 90 που σημάδεψαν την εποχή και τις καρδιές μας και που τα ακούμε μέχρι σήμερα. Στην παρέα μας και η Pixlax αλλά και η Μαριάννα Κατσιμίχα. Σας περιμένω.
6: Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρήγος. 5 Οκτωβρίου Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
7: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
8: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
7: 12.000, 11 ευρώ.
9: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
10: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
8: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
9: Το νου σου, αύριο 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικητρία.
7: 12.000, 11 ευρώ.
8: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
7: Μελωδία 99,2.
8: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
11: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Μητσοτάκης και Μακρόν συζήτησαν τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο γιατροί που διατηρούν την κλινική στο Κολωνάκιο που φέρεται ότι άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης. Αύριο χτυπά το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Παράθυρο για παράταση επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και επέκταση στο θέρμανσης τον Οκτώβριο. Ο Τραμπ υπόσχεται $5.000 σε κάθε Αμερικανό αν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα διατηρεί στον έλεγχο του Κογκρέσου. Η Apple παρουσίασε το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
13: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε όλους στην μεγάλη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση. Σύνδεσμος εκδοτών βιβλίου. Μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ.
14: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους.

0: στο herpetazostira.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: μα σύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: 10 Σεπτεμβρίου Κορυδάλλος, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
4: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
5: Τσεκ.
4: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
6: Τσεκ.
4: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
5: Και αυτά τσεκ.
4: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
6: Τσεκ.
4: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
0: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
5: Σχολικά, τσεκ.
7: Σχολεία, Μουστάκας.
0: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
5: Είμαι ο Φιλέα.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
2: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
4: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
3: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
4: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
7: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
8: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρη στο πρωινό της 5ης 10 Σεπτεμβρίου, 10 παρα 20 ώρα.
1: Πώς μου έκανες αυτό το πέρασμα από άλκηστη πρωτοψάλτη σε άλκηστη του Ευρυπίδη που θα σε πάω εγώ?
0: Θα σου πω. Τυχαία.
1: Φοβερό.
0: Για να μην μπεδεύεσαι, δηλαδή. Ήταν εντελώς τυχαίο.
1: Λοιπόν, 12 και 13 Σεπτέμβρη τώρα, δηλαδή, τις επόμενες μέρες.
0: Δηλαδή, μεθαύριο, Σάββατο και Κυριακή. Στο σχολείο της Αθήνας.
1: Έτσι, Ειρήνη Παπά. Δύο παραστάσεις ακόμη για την άλκηση του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Καρατζά. Μ' άρεσε πολύ αυτή η παράσταση, την είδα στην Επίδαυρο.
0: Τι σου άρεσε?
1: Γιατί βλέπει την άλκηση ως μια πολιτική παραβολή για την εξουσία, το φύλλο και την κοινωνική με έναν τρόπο νομιμοποίηση της θυσίας. Γιατί ο άδμητος έχει καταδικαστεί να πεθάνει, αλλά ο Απόλλων του εξασφαλίζει τη δυνατότητα να ξεφύγει από αυτή τη μοίρα. Αν κάποιος άλλος δεχτεί.
0: Α, θα σε γλιτώσω αν σκοτωθεί κάποιος άλλος αντί για σένα.
1: Ακριβώς. Αρνείται η οικογένειά του, οι γονείς του κτλ. Και δέχεται, μόνη της δηλαδή το προτείνει, η σύζυγός του, η άλκης της.
0: Τόσο πολύ τον αγαπάει.
1: Σαν αντάλλαγμα. Ναι. Το θεωρούν και λίγο το καθήκον και λίγο και εκείνος ότι δεν τη σταματάει αλλά την πενθεί.
0: Α, μισό λεπτό.
1: Ακροβατεί πολύ αυτή η παράσταση.
0: Λεπτό. Δηλαδή η άλκης της θέλει να πάρει τη θέση του και να σκοτωθεί εκείνη επειδή το θεωρεί και καθήκον της, όχι απλά επειδή τον αγαπάει, γιατί αυτό είναι το θέμα.
1: Το θεωρεί και καθήκον. Ναι, ότι κάποιος πρέπει να πάρει αυτό το ρόλο και θα το κάνει εκείνη. Είναι κάπως ηρωικό. Γι' αυτό και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η τραγωδία.
0: Ναι, αλλά εδώ η σκηνοθεσία δίνει κάποια άλλη ματιά, ας πούμε, σε όλο αυτό το όλο πράγμα.
1: Σε προβληματίζει περισσότερο σε σχέση με το θέμα.
0: Το καθήκον.
1: Το καθήκον και τις γυναίκες.
0: Αυτό, τι
1: ωραίο. Γιατί κάποιος πρέπει να πεθάνει, ντε και καλά, ερωτηματικό. Γιατί κάποιος πρέπει να πεθάνει και γιατί αν κάποιος πεθάνει, πρέπει να είναι γυναίκα. Με έναν τρόπο. Είναι πάρα πολύ ωραία σκηνοθεσία. Είναι πάρα πολύ ωραίο και το σκηνικό που έχει κάνει ο Κωνσταντίνος ο Σκουρλέτης. Είναι επικλινές και δείχνει πώς παλεύουν να ισορροπήσουν οι ήρωες. Και γενικά και η παράσταση ισορροπεί μεταξύ ζωής και θανάτου. Ναι. Γιατί έχει και μια Θεοδόρα Τζίμου μπροστά σου όλη την παράσταση που είναι ο θάνατος. Που σε κοιτάει, σε καρφώνει μέσα στα μάτια. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η παράσταση, θα σας αρέσει.
0: Δεν μιλάει.
1: Ελάχιστα, ελάχιστα. Το πιστεύεις και κλέβει ωραία την παράσταση, αν με ρωτάς. Αν με ρωτάς. Άλκηστης είναι η Ρομπέζου και άδμητος είναι ο Γιάννης Νιάρος.
0: 12 και 13 Σεπτεμβρίου, δηλαδή Σάββατο και Κυριακή, στο σχολείο της Αθήνας. Ωραία. 9 και 42 η ώρα.
1: Ωραία.
0: Ήξλαξ τώρα καράβια που περάσατε στο πρωινό της 5ης.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
2: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
1: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφθεί.
2: Ταβέρνα Ο Έλατος.
1: Ο Έλατος.
2: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
1: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
2: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
1: Ταβέρνα Ο Έλατος.
2: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 2692-0-22541.
1: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
3: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
4: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
5: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610-877-755. Γούναρη 25.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre! Αλλά tre!
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Παπέρκε!
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Κούζα.
8: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
10: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Πρωινό Πέμπτης, 10 παρά 6 ώρα.
1: Καλημέρα και σε όσους μας έχετε στείλει μηνύματα. Ιδιαίτερη καλημέρα.
0: Καλημέρα και στην Ελίνα.
1: Μπράβο.
0: Επίσης, να πούμε ότι αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση για το χρηματοκιβώτιο. Προλαβαίνετε να στείλετε και εσείς το δικό σας μήνυμα και να διεκδικήσετε έτσι 12.011 ευρώ. Πώς γίνεται το. Ποια είναι η διαδικασία? Στέλνουμε μήνυμα στο 19600 γράφοντας win. Περιμένουμε μέχρι αύριο Παρασκευή. Εκεί, λίγο μετά τις 4, γίνεται η κλήρωση. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα και σας πάρει η Μέρη τηλέφωνο, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη: Μέρη, αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 12.011 ευρώ.
1: Ακριβώς. Να θυμάστε το ποσό και να απαντήσετε μέχρι το 5ο χτύπημα.
0: Ωραία.
1: Αυτό είναι.
0: Και επίσης, τι να πούμε, τι να θυμίσουμε. Α, ναι, ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κίνητης όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Κάθε μήνυμα είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Καλή επιτυχία.
0: Και να μπούμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να πούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μαζί μας έχουμε και σήμερα το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που είναι και ο μεγάλος χορηγός στο Σαββατοκύριακο γεμάτο πράσινη ενέργεια στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Λέγεται Green Weekend 2026, 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, βρίσκεται εκεί για τρίτη συνεχή χρονιά ως μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης. Δύο μέρες με παιχνίδι, δημιουργικά εργαστήρια και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Μπες στα social media του Φυσικού Αερίου ή στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα. Ραντεβού στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Αυτά.
1: Τι ωραία.
0: Τα λέμε πάλι αύριο εμείς στις 7. Και έρχεται τώρα. Τι με κοιτάζεις?
1: Α, ωραία, πέρασε βρε παιδί μου.
0: Πέρασε η ώρα.
1: Είδες τι ωραία που περνάει όταν είσαι έτσι αγαπημένος, όταν περνάς καλά, όταν ταιριάζεις.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Εδώ προσπαθώ ακόμα να το ανακαλύψω, παιδιά. Προσπαθώ.
0: Εμένα.
1: Ναι.
0: Ω, καλά είσαι.
1: Μιλάω ρομαντικά, μου μιλάει κοινικά. Λέω αστεία, δεν είναι αυτό.
0: Όχι, λέω, δεν τι
1: άρεσε. Συναντιόμαστε σε κάποια σημεία. Σε κάποια, ναι.
0: Εκτός αέρα να δείτε. Τα λέμε πάλι αύριο σε 7 και έχετε τώρα η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου.
1: Καλημέρα.
2: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας περιμένω τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο Λυκαβητό. Σε μια συναυλία γεμάτη με αγαπημένα τραγούδια της δεκαετίας του 90 που σημάδεψαν την εποχή και τις καρδιές μας και που τα ακούμε μέχρι σήμερα. Την παρέα μας και η Pixlax αλλά και η Μαριάννα Κατσλίχα. Σας περιμένω.
3: Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρήγος. 5 Οκτωβρίου Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
4: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ. 12.011.
5: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας win στο 19600.
4: 12.011 ευρώ.
6: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
7: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
5: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
6: Το νου σου. Αύριο 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
4: 12.011 ευρώ.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό.

0: Το άλλο που λέει, δεν έκανα ταξίδια μακρινά, τα χρόνια μου ήταν, είχαν ρίζες, ήταν πέτρες. Πώς λέγεται, ήταν πέτρες, όχι ξέρω αν λέγεται έτσι.
1: Θέλει μελωδία.

0: πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
2: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
1: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.

0: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
1: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και φτάσε. Φλωράτος.
0: Είναι του τύπου σας.
2: Κατάστημα. Κατάστημα.
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνε.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
6: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
7: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
8: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
9: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
10: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια βγήκε και στείλω για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μερκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασσαλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
5: Σχολείο Μουστάκας.
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο. Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
6: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610 877 755. Γούναρη 25.
11: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
12: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
13: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
14: Παπέρκε!
13: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
14: Κούζα.
13: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
14: Μακέ.
13: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
14: Και κάβολο.
13: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
15: Έξοδος 33.
13: Και στο relos.gr.
16: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
17: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610 3434 94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκια αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα.
2: Θέλει μελωδία.
3: Έτοιμος. Να το λέω στην κάμερα.
4: Αυτή τη χρονιά θα είναι όλα όμορφα, τέλεια και φωτεινά. Αυτοί που αγαπάμε δεν θα μας προδώσουν ξανά. Κι αυτοί που μας άφησαν θα έρθουν αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα γίνει ένα θαύμα και δεν θα πεθάνει κανείς.

θα κάνω τα πάντα αλλιώς. Θα αλλάξω, θα γίνω καινούριος και πάει ο παλιός. Θα γίνω αυτός που μ' αρέσει αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα πάω εκδρομές και ταξίδια και θα είμαι καλά. Θα μπουν οι δουλειές μου σε τάξη, θα χάσω κιλά. Το σύμπαν θα συνωμοτήσει αυτή τη χρονιά.

0: Νοικιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Capisci?
6: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
3: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
7: Όλα σε θυμίζουν, απλά και αγαπημένα. Πράγματα δικά σου, καθημερινά.
8: Θέλει μελωδία.

Και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre! Αλλά tre! Αλλά tre!
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610 877 755. Γούναρη 25.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

σα αλήγη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, πάθανα από τα οντουνιάς. Άιντε θύμα.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευτεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτύχη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
3: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία.

0: πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
1: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
2: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
3: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425-814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
5: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
4: Είναι του τύπου σας.
6: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
7: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
6: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
7: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
8: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέργε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
7: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27ª γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
8: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
9: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
10: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
9: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφθεί.
10: Ταβέρνα Ο Έλατος.
9: Ο Έλατος.
10: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
9: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
10: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
9: Ταβέρνα Ο Έλατος.
10: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 2692-022541.
9: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
11: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
12: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
13: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
14: Τσεκ.
13: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
15: Τσεκ.
13: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
14: Και αυτά τσεκ.
13: Δοσκιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
15: Τσεκ.
13: Α, και πλασσαλίδια για τις χειροτεχνίες, ε.
16: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
14: Σχολικά, τσεκ.
17: Σχολείο Μουστάκας.
16: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο. Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: πιάσει μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.
4: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascunis Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24-ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunissecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascunis Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερ, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 7077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
2: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre! Αλλά tre!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Παπέρκε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
8: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
7: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφθεί.
8: Ταβέρνα Ο Έλατος.
7: Ο Έλατος.
8: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
7: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
8: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
7: Ταβέρνα Ο Έλατος.
8: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 2692-0-22541.
7: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
9: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610 877 755. Γούναρη 25.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχτη Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές οι ψυχές.

0: νύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα.
2: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
2: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
1: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
2: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
3: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνε.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
5: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
6: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
7: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
8: Κατάστημα! Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
10: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
11: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
10: Τελικά,
11: μείναμε.
10: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
12: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και έφτασε. Φλωράτος.
11: Είναι του τύπου σας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
13: Το άλλο που λέει δεν έκανα ταξίδια μακρινά, τα χρόνια μου ήταν, είχαν ρίζες, ήταν πέτρες. Πώς λέγεται, ήταν πέτρες, όχι ξέρω αν λέγεται έτσι.
14: Θέλει μελωδία.

0: φίλε μπάλα.
1: Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μερκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασσαλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
6: Σχολείο Μουστάκας.
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο. Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
9: Παπέρκε!
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
9: Κούζα.
8: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
5: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
11: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610 877 755. Γούναρη 25.
13: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
14: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
15: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
16: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
2: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούμε Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
3: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
4: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
5: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
7: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
6: Τελικά,
7: μείναμε.
6: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
2: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
1: Τελικά, μείναμε.
2: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
5: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε. Καπίσι.
6: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
7: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392 και στο www.ascunisecurity.gr.
8: Κατάστημα! Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla-ecopool.gr.
10: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
11: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
10: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
11: Λέξεις βιβλιοπωλεία, Κανακάρη 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
12: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μερκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοχεία και κλασέρια να τα οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
5: Σχολείο Μουστάκας.
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
6: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Απέργε!
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
4: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
9: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
10: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
11: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
10: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφθεί.
11: Ταβέρνα Ο Έλατος.
10: Ο Έλατος.
11: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
10: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
11: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
10: Ταβέρνα Ο Έλατος.
11: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 2692-0-22541.
10: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
12: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφυξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
13: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
14: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
4: Κατάστημα. Κατάστημα.
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την Κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με την αυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία.
2: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κούζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610 877 755. Γούναρη 25.
8: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
9: Δώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Ο πάντα συγκινητικός Νίκος Παπάζογλου και ο Αύγουστος στον αέρα του Μελωδία. Έχει πάει μόλις 10 Σεπτεμβρίου και ο Αύγουστος μοιάζει κάτι αιώνες μακριά. Πείτε ότι δεν είμαι μόνο εγώ, ότι νιώθετε κι εσείς κάτι παρόμοιο. Νομίζω ότι αν δεν ήταν το άνοιγμα των σχολείων αύριο να μας θυμίσει ότι τώρα ξεκινάει η χρονιά, θα το είχαμε ξεχάσει. Πώς μας παίρνει έτσι η ρουτίνα από τα μούτρα? Βέβαια, ίσως καταφέρνει και μας παίρνει από τα μούτρα, γιατί μαζί της νιώθουμε και ασφάλεια. Στις διακοπές εκεί υπάρχει ένα ρίσκο. Σκέφτεσαι πολύ, έχεις χρόνο να το φιλοσοφήσεις, δεν είναι εύκολα αυτά. Κατά τα άλλα, καλησπέρα, καλώ σας βρήκα. Απόγευμα Πέμπτης, με το καλό να αρχίσουν αύριο έτσι τα σχολεία. Θα τα πούμε αυτά βέβαια και στην αυριανή εκπομπή. Φανή Αργύρη μαζί σας ως τις 7 και πάμε να συνεχίσουμε με Γιώργο Ρους και τις εξαιρέσεις.

Γιάννης Πουλόπουλος και το άγαλμα. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο ως τις 7, απόγευμα 5ης 10 Σεπτεμβρίου. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Κίνηση στα γνωστά σημεία. Έχει αρκετή Κηφισίας και στα δύο ρεύματα από Μαρούση μέχρι Ψυχικό. Στην Αττική Οδό κλασικά πηγαίνοντας για Παλίνη, στην κάθοδο του Καρέα. Βλέπω και νότια σήμερα ότι έχει κίνηση στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος της Αργυρούπολης στην άνοδο και λίγο νωρίτερα στο ύψος της Γλυφάδας. Και η λεωφόρος Ποσειδώνος στο ύψος του Ελληνικού. Κατά τα άλλα, βλέπω ότι έχει κίνηση σήμερα και η λεωφόρος Αθηνών στο ύψος της Ακαδημίας Πλάτωνος, πηγαίνοντας δηλαδή για Κηφίσο. Κινησούλα αρκετή. Υπομονή, κουράγιο και μουσική που πάντα βοηθάει. Γιάννης Κότσιρας και να μ' αγαπάς. Και έρχομαι σε λίγο να σας πω μερικά ωραία tips που διάβασα για την προετοιμασία που έχετε σήμερα, γονείς και κηδεμόνες, για την αυριανή πρώτη μέρα στο σχολείο.

Ελεονόρα Ζουγανέλη και Κώστας Λιβαδάς και η επιμονή σου στον αέρα του Μελωδία. Καλησπέρα σε όλους και σε εσάς που ήρθατε μόλις στην παρέα. Λέγαμε νωρίτερα ότι αύριο είναι η πρεμιέρα για τα σχολεία, είναι το πρώτο κουδούνι της χρονιάς. Έχετε έτσι μικρή και μεγάλη την αγωνία σας για την καινούργια σχολική χρονιά, που είναι απόλυτα λογικό. Πράγματα λοιπόν που βοηθάνε στην προετοιμασία για την αυριανή μέρα. Βοηθάει πολύ να κάνουμε μία πρόβα ή μία συζήτηση για αυτά που θα γίνουν αύριο. Δηλαδή, θα ξυπνήσουμε, θα ντυθούμε, θα φάμε πρωινό, θα πάρουμε την τσάντα, θα πάμε σχολείο και θα συναντήσεις δασκάλα, δάσκαλο και μετά θα έρθω να σε πάρω. Όλοι, ανεξαρτήτως ηλικίας, όταν ξέρουμε τι να περιμένουμε, είμαστε πιο ήρεμοι. Δεύτερον, αφήνουμε χώρο για όλα τα συναισθήματα. Όπως εμείς οι μεγάλοι, όταν αγχωνόμαστε, δεν θέλουμε να ακούμε αυτό το πολύ ωραίο «μην αγχώνεσαι», έτσι και τα παιδιά. Δίνουμε χώρο και χρόνο σε αυτό που νιώθουν και γενικότερα προσπαθούμε να μην ακυρώνουμε το συναίσθημα του άλλου, πράγμα που κάνουμε συχνότερα από ό,τι νομίζουμε. Μεγάλη υπόθεση. Περισσότερα σε λίγο. Περνάμε τώρα στο Γιώργο Βράτσο και τις ειδήσεις.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.000, 11 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Το νου σου. Αύριο 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικητρία.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Μελωδία 99,2.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ορί διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Αύριο χτυπά το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Παράθυρο για παράταση επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και επέκταση στο θέρμανσης τον Οκτώβριο. Μητσοτάκης και Μακρόν συζήτησαν τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Ελεύθεροι οι δύο γιατροί που διατηρούν την κλινική στο Κολονάκι, όπου φέρεται ότι άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης. Ο Τραμπ υπόσχεται 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικανό αν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα διατηρήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας.
3: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.
6: Θεία, πού ήσουν?
7: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
6: Μάλιστα.
7: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
6: Α, ωραία.
7: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
6: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
7: Θα σου πω σε 6 μήνες.
8: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
10: Ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
11: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
12: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
11: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
12: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
13: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
14: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Ευανθία Ρεμπούτσικα, 5η 17 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Αθήνα ετοιμάζεται να υποδεχθεί μία από τις πιο ξεχωριστές μουσικές βραδιές του φετινού Σεπτεμβρίου. Με την Ευανθία Ρεμπούτσικα να ανεβαίνει στη σκηνή του εμβληματικού θεάτρου Λυκαβητού. Η σπουδαία δημιουργός θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο από τις αγαπημένες μελωδίες που έχουν σημαδέψει τον κινηματογράφο, το θέατρο και τη δισκογραφία της. Ευανθία Ρεμπούτσικα, 5η 17 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
15: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Ο Μελωδία προτείνει.
18: Τέσχελια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Πάγκαν. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Δημήτρης Μιστακίδης, 30 χρόνια Μίτσος. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού, Ήρης. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Εισιτήρια, more.com.
19: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
20: Το μόνο που θυμάμαι είναι τα φιλιά. Όλες οι άλλες λεπτομέρειες μου διαφεύγουν. Σώμα, κινήσεις, διαγράμματα κτλ. Το μόνο που θυμάμαι είναι τα φιλιά. Στα χείλια. Σαν χαρακές στα χείλια. Το πάθος αισθάνομαι ακόμη. Πάνω στα χείλια. Σαν απόγνωση. Τα φιλιά. Τα φιλιά. Δημήτρης Δούκαρης.
21: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
2: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
3: Κατάστημα! Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Χριστίνα Γκόλια και το ζητάτε να σας πω του Αττίκς Remix. Απόγευμα με μελωδία στους 99,2. Φανή Αργύρη μαζί σας ως τις 7. Λέγαμε και νωρίτερα για το αυριανό άνοιγμα των σχολείων, για την έναρξη της καινούργιας σχολικής χρονιάς και για τα πράγματα που βοηθάνε. Έτσι, βοηθάνε και τους μεγάλους αλλά και τους μικρούς να προετοιμαστούν. Λέγαμε στην αρχή ότι βοηθάει πολύ το να ξέρουν τι θα γίνει αύριο τα παιδιά, ακριβώς τη ρουτίνα, ότι θα ξυπνήσετε, ότι θα ετοιμάσετε πρωινό. Βοηθάει και να γνωρίζουν βέβαια και το τι θα γίνει εκεί και το τι θα γίνει και μετά. Ποιος θα τα πάρει από το σχολείο, αν θα πάνε όλο ημέρο, όλα αυτά. Έχουμε πει, οι άνθρωποι όταν ξέρουμε είμαστε πιο ήρεμοι. Επίσης, πολύ σημαντικό να κοιμηθείτε αρκετά μικροί και μεγάλοι, ώστε το πρωί όταν ξυπνήσετε να έχετε έτσι χρόνο και ηρεμία. Αν μου πείτε, εύκολο τώρα να κοιμηθείς αρκετά. Όχι, δεν είναι εύκολο, αλλά λέμε τώρα, μήπως έτσι και γίνει σιγά σιγά. Είναι σημαντικό αύριο να έχετε χρόνο, να ετοιμαστείτε με ηρεμία, χωρίς πανικό. Επίσης, βοηθάει πολύ το να ξεκινήσετε από αύριο μια ωραία συνήθεια που θα συνδεθεί με το πρωινό ξύπνημα για το σχολείο. Όπως για παράδειγμα, το να βάζετε μουσική για να φάτε πρωινό, κάτι τέτοιο. Και γενικά καλή αρχή, καλή προσαρμογή, υπομονή, έτσι όλα θα γίνουν στο χρόνο τους. Γιατί το τέλειο δεν υπάρχει, δεν υπάρχει τέλεια προσαρμογή. Έτσι, πολλές φορές, ειδικά οι γονείς και οι κηδεμόνες έχουν τόση πληροφορία για όλα αυτά και το τι πρέπει να κάνουν και τι δεν πρέπει να κάνουν και παθαίνουν ένα πανικό να τα κάνουν όλα σωστά, αλλά δεν χρειάζεται πανικός γιατί δεν υπάρχει το όλα σωστά. Σιγά σιγά θα γίνουν όλα έτσι, με ηρεμία και ζεστασιά. Αυτό πάνω απ' όλα. Και πάλι καλή αρχή. Πάμε να ακούσουμε τώρα τα μαλαματένια λόγια. Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Δημήτρης Ιφαντής και Λιζέτα καλημέρα. Καλημέρι. Οπ, Λιζέτα καλημέρι. Να το και το σαρδά μου. Είπαμε, το τέλειο δεν υπάρχει. Και δίχως λάθη ποιος θα μάθει. Καλησπέρα και πάλι σε όλους.

0: Ορφέας Περίδης και κάτι μου κρύβεις. Έτσι φτάσαμε λίγο πριν τις 7. Σε λίγο θα είναι στην παρέα σας η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και θυμίζω ότι μετά τις 9 το βράδυ έχει και τις νυχτερινές ιστορίες, τις δικές σας ιστορίες, αυτές που στέλνετε στο konstantina@melodia.gr. Μπορείτε να εξομολογηθείτε στην Κωνσταντίνα τις ιστορίες σας και να ακούσετε τι έχει να πει και εκείνη, γιατί πάντα η Κωνσταντίνα έχει κάτι πολύ κέριο να πει. Εμείς τα λέμε αύριο. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο μέχρι τώρα. Σας ευχαριστώ για την παρέα. Καλή αρχή αύριο σε μικρούς και μεγάλους με τα σχολεία. Χαιρετώ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 12.000, 11 ευρώ.
4: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Το νου σου. Αύριο 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
2: 12.000, 11 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρή διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
7: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή. Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μερκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Δοχεία και κλασέρ για να τα οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
6: Σχολείο Μουστάκας.
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
7: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
8: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
10: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610-877-755. Γούναρη 25.
11: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
12: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
13: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
12: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφτεί.
13: Ταβέρνα Ο Έλατος.
12: Ο Έλατος.
13: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
12: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
13: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
12: Ταβέρνα Ο Έλατος.
13: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 2692-022541.
12: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
14: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Ωραίο είναι αυτό. Φύλαμε, σαλπάρω και χάνομαι. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να σαλπάρει κανείς και να χαθεί σε μέρη μακρινά και εξωτικά. Ο πιο ανέξοδος και ιδανικός μάλλον είναι αυτό το φιλί του Κώστα Μπαλαχούτη και του Χρήστου Παπαδόπουλου στη φωνή του Σταμάτη Κραουνάκη, που το τραγούδισε με έναν τρόπο σαν να ήταν κατά δικό του. Καλό απόγευμα, φίλες και φίλοι. Μου διασμένο το απόγευμα της Πέμπτης. Έχουν περάσει 24 ώρες από αυτή την απώλεια του ανθρώπου που κατάφερε να ενώσει πολλές διαφορετικές ψυχές, και η πόλη ή ο χάρτης της χώρας μοιάζει να κινείται σε κάτι ρυθμούς λίγο πιο αργούς. Σκεφτόμουν από χθες, αν ζούσαμε σε εκείνο τον αναλογικό κόσμο, η σιωπή θα ήταν ένας καλός σύμβουλος. Τώρα η ανάγκη να υποθούν όλα μέσα σε λίγα λεπτά μας απομακρύνει τελικά από τον σωστό αποχαιρετισμό των ανθρώπων που φεύγουν κάπως ξαφνικά και αναπάντεχα, που γίνονται άγγελοι. Μελωδία στον αέρα, 99,2. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Θα πάμε μαζί μέχρι αργά. Θα μοιραστούμε και νυχτερινές.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Ποιος έχει λόγο στην αγάπη μου. Νύχτα πάρτι.
0: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

Καλοκαίρι, διακοπές, κάπου κοντά στη θάλασσα. Δώσα μεγαλύτερη σημασία στο στίχο. Τώρα συχνά πηγαίνω μόνος μου στη θάλασσα. Βουτάω στο κύμα τον ορίζοντα να φτάσω. Με τη δικιά της την άλλη μοίρα, πόσα θα άλλαζα με το δικό της το γαλάζιο να ξεχάσω. Περνούν τα καράβια, φεύγουν, γίνονται καράβια που περάσατε. Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια των Pix Lux κυκλοφόρησε μέσα στο 2025, αλλά αγαπήθηκε περισσότερο τη χρονιά που διανύουμε. Μελωδία στον αέρα στους 99,2 και λίγο φως για το σκοτάδι και το αδιέξοδο των ανθρώπων και όχι εκείνο που δημιουργείται απαραίτητα σε κάποια στενά που αργούν να ανάψουν τα φώτα τους, ακόμη δεν έχουν συνδεθεί με την καινούρια ώρα του φθινοπόρου. Νίκος Θερζής, Γιάννης Κότσιρας.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
5: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
4: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
5: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
6: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
7: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
8: Κατάστημα! Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
10: Orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra. Μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
11: Φάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
12: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
11: Πιο μεγάλο.
12: Bigger.
11: Πιο καλύτερότερο.
12: Better.
11: Πιο Halloween από ποτέ.
12: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
11: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kid Radio Banda.
13: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
12: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
11: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
14: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
15: Τσεκ.
14: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
16: Τσεκ.
14: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
15: Και αυτά τσεκ.
14: Δοσκιά και κλασάρια να το οργανώνω.
16: Τσεκ.
14: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
17: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
15: Σχολικά, τσεκ.
18: Σχολεία, Μουστάκας.
17: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
16: Ρωμαίος.
18: Ιουλιέτα.
16: Από του Μπόστ την Πένα.
18: Έργο παλιό.
16: Μα σύγχρονο.
18: Που αφορά και σένα.
16: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
18: Ρωμαίος Σακελαρίου.
16: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
18: Σε ρόλο παραμάνας.
16: Χωρίς καμιά ντροπή.
18: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
16: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
18: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
17: 10 Σεπτεμβρίου Κορυδαλλός. 11 Δεάκιο. 14 Ηλιούπολη. 15 Πετρούπολη. 18 Κηποθέατρο Παπάγου. Και 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
19: Είμαι ο Φιλέας.
20: Και εγώ η Φογκ.
19: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
20: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
19: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
20: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
19: Και πώς γίνεται αυτό?
20: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
19: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
20: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
19: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
21: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
22: Ο Κώστας ζει έναν έρωτα με αποσκευές. Η πρώην, τα παιδιά, αναρωτιέται πώς μπορεί να αφήσει πίσω του την παλιά ζωή.
23: Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ στην ενότητά μας Νυχτερινές Ιστορίες.
24: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-66-14-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας.
25: Νυχτερινές ιστορίες.
26: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
27: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
28: Να κοιμάσαι ευτυχισμένος, να εκπέμπεις αγάπη, να ξέρεις ότι είμαστε εδώ περαστικοί. Ας βελτιώνουμε τις σχέσεις με τους άλλους. Χόρχε Λουίς Μπόρχες, ποίημα στους φίλους.
26: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

ιστορία κι αυτή, να αντέχει μέσα στον χρόνο. Σαν να γράφτηκε μόλις χθες, σαν αυτός ο αδιέξοδος έρωτας να συνέβη εδώ δίπλα μας, σε έναν αγαπημένο φίλο που διηγείται την κατάστασή του και ρωτάς και τώρα πώς είσαι. Μέτρια. Εσύ και εγώ. Εντάξει, δύο μέτρια κάνουν ένα καλά. Ο Ερωτόκριτος, αυτό το παραδοσιακό κριτικό του Βιτσεντζού Κορνάρου και η διασκευή του Σταύρου Ξαρχάκου στη φωνή του Νίκου Ξυλούρη, εδώ στον αέρα του Μελωδίας του 99,2, με ένα καράβι να λύσουμε, να ξεκινήσουμε, να ξεχάσουμε μερικούς εδώ. Πρέπει να ξεχάσουμε μερικούς εδώ.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610 27 0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
5: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
7: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
9: Παπέρκε!
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
9: Κούζα.
8: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
11: Ενώ του φως λάμπει στα κρίσταλα της πόλης, λέει ο Νίκος Αλέξης Ασλάνογλου, καθώς σιγά σιγά το καλοκαίρι λιώνει. Κι όμως ταξίδεψα πολύ κατά τις δυτικές ακτές. Είδα τα σώματα των όψιμων κολυμβητών να φθήνουν μέσα στο ηλιόγερμα κάτω από τις λάμπες του γκαζιού. Θεέ μου, τα είδα σε αμμουδιές από άσπρη πορσελάνη. Μα εγώ εκείνον θέλησα. Στην πόλη του ξαναγυρνώ. Στους πολυελαίους της νύχτας ξαναρχίζω.
12: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
13: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
14: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
13: 12.000, 11 ευρώ.
15: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
16: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
14: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
15: Το νου σου. Αύριο 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
13: 12.000, 11 ευρώ.
14: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
13: Μελωδία 99,2.
14: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
17: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
18: Θέατρο Πορεία.
9: Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον πισινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
10: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
18: Ευανθία Ρεμπούτσικα, 5η 17 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Αθήνα ετοιμάζεται να υποδεχθεί μία από τις πιο ξεχωριστές μουσικές βραδιές του φετινού Σεπτεμβρίου. Με την Ευανθία Ρεμπούτσικα να ανεβαίνει στη σκηνή του εμβληματικού Θεάτρου Λυκαβητού. Η σπουδαία δημιουργός θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο από τις αγαπημένες μελωδίες που έχουν σημαδέψει τον κινηματογράφο, το θέατρο και τη δισκογραφία της. Ευανθία Ρεμπούτσικα, 5η 17 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
19: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
20: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
19: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
21: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα καθώς έχουν περάσει νεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
22: Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ψαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιηρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως, με την υποστήριξη της Μάτλεν.
23: Ακούμε μπροστά.
24: Το κύμα. Λεωνίδας Μπαλάφας. Στίχη μουσική. Λεωνίδας.

0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

0: κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Οι φωνές του σήμερα και κάτι ωραία τραγουδάκια σαν δροσερό αεράκι έρχονται και σε πιάνουν, κολλάνε στο μυαλό, τα τραγουδάς μέσα σου για 2-3 μέρες συνεχόμενα, δεν καταλαβαίνεις ακριβώς τι λένε, αλλά και τι σημασία έχει ο ρυθμός, έχει σημασία μια λέξη που σε έπιασε και σε πήρε από το χέρι και σε πήγε ποιος ξέρει που, σε ποιον κόσμο γνωστό, ξεχασμένο, δικό σου. Μελωδία στους 99,2, ο Ακύλας και ο Παπαζό σε ένα ατελιέ, ο Νίκος Πορτοκαλόγλου λίγο παρακάτω τραγουδά Ακυπάνω.

Έλα, δεν ήταν μόνο στίχος του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα σε εκείνο το θρυλικό άλμπουμ του «Στα ζεστά ποτά». Ήταν και μια οδηγία ζωής. Γέλα, πουλί μου, γέλα. Είναι η ζωή μια τρέλα και στις καλές και στις κακές. Κυρίως στις ανάποδες πρέπει να το θυμάται κανείς. Ίσως και με εκείνον τον τρόπο της Μέρης Αρώνη, όταν υποδίθηκε την Μπάστα Φλόρα σε εκείνη την ωραία ταινία του Ντίνου Δινόπουλου που έλεγε κάθε τόσο τρέλα. Αλλά δεν είναι, μα είναι. Μελωδία στους 99,2. Η νύχτα να πέφτει στην πόλη, η νύχτα να μυρίζει ακόμη για σεμί. Και ένα τραγούδι που αλλάζει χέρια σαν σκυταλοδρομία. Ξεκίνησε με τη φωνή του Θέμη Αδαμαντίδη, ύστερα το τραγούδισε η Γλυκερία, τώρα είναι η Νίνα Μαζάνη. Του Σαράντι Ελβιζάτου και του Μάριου Τόκα.

Σωστό, ναι. Μη με κοιτάζεις με αδιαφορία από κοντά μου όταν περνάς. Είσαι ωραία, σαν αμαρτία, Μητροπάνω, στα αγαπημένα μας κλασικά ενός άλλου καιρού. Αυτά που δεν λένε να ξεθοριάσουν, τι ωραία που είναι. Καμιά φορά δεν ξέρω, ανοίγω την ντουλάπα και πέφτω σε κάτι που έχω φυλάξει από εκείνα τα ελάχιστα της γιαγιάς μου και για κάποιο λόγο παραμένουν άφθαρτα. Ένα παλιό της φουστανάκι που το είχε κάνει σακουλάκι για να βάζει μέσα διάφορα πράγματα. Αυτά είναι τα ωραία, σαν αμαρτία. Μελωδία στους 99,2, 5η, 10 στο ημερολόγιο, αύριο Παρασκευή και 11 ανοίγει το χρηματοκιβώτιο με 12.011 ευρώ. Ναι, μπορείτε να τα διεκδικήσετε μέχρι αύριο, άλλωστε μετά τις 4 το απόγευμα θα τηλεφωνήσει η Μέρη. Θα στείλετε win στο 19600 με χρέωση 1 ευρώ και 36 λεπτά από την MediaTel. Γραμμή υποστήριξη στο 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών.

0: Μελωδία.
1: Πιάσε Μελωδία.
0: 100,4.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
0: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
5: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
4: Είναι του τύπου σας.
6: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425-814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
7: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
8: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
9: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
6: Μελωδία Πάτρας 100,4.

ίδιες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά, ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

φεύγεις που και που από τον παλιό σου εαυτό, να φεύγεις όσο πιο μακριά γίνεται από εκείνες τις παλιές πεπιθήσεις, από εκείνα που είχες δεδομένα, από εκείνα που είναι οι ευκολίες σου, και να πηγαίνεις στα άλλα, όχι απαραίτητα τα πιο δύσκολα, αυτά τέλος πάντων που με έναν τρόπο σε καθυλώνουν και πρέπει κάτι να ξεπεράσεις για να συναντήσεις τον επόμενο εαυτό σου. Λέξ και Χάρης Αλεξίου και Δίκημο Σχολιού, γιατί όταν φεύγεις από εκείνο τον παλιό εαυτό, δεν θα συναντήσεις μόνο ένα καινούριο, θα συναντήσεις και ένα καινούριο πλάσμα σε αυτό τον κόσμο, για να βουτήξετε μαζί σε εκείνο το πέλαγο που ήταν μια στάλα στην αρχή, μιας βροχής ψυχάλα.

0: Ένα από τα τραγούδια του φετινού καλοκαιριού, σαν πανηγύρι, η Παυλίνα Βουλγαράκη και ο Μίλτος Πασχαλίδης, κρυφά του κόσμου και εντελώς φανερά ραντεβού στην Τεχνόπολη στις 19 Σεπτεμβρίου με την Μπύρα Αλφα στη διαφημιστική μας ζώνη. Επιστροφή στην πόλη, το καλοκαίρι που πέρασε, οι διακοπές, τα πανηγύρια στα νησιά και στα χωριά και ένα πανηγύρι στην πόλη για αποχαιρετισμό του καλοκαιριού με μουσικές, με χορούς, με παγωμένη μπύρα Αλφα. Δεν είναι όνειρο, είναι το Ρίζες Fest που έρχεται στην Τεχνόπολη στις 19 Σεπτεμβρίου και έχει χορηγό, όπως σας είπα, την μπύρα Αλφα, για να την απολαύσουμε με τη μουσική που της ταιριάζει και να παίξουμε ένα διαδραστικό παιχνίδι που δίνει σούπερ δώρο το συλλεκτικό μαντίλι της Αλφα ή ένα κερασμένο γεύμα. Ραντεβού 19 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στον Γκάζι. Σε πολύ λίγο, μετά τις 9 δηλαδή, νυχτερινές ιστορίες στον αέρα του Μελωδία.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 12.000, 11 ευρώ.
4: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Το νου σου. Αύριο 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
2: 12.000, 11 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Ο Μελωδία παρουσιάζει Ιουλία Καραπατάκη Live, Θέατρο Λυκαβητού, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Μετά από ένα γεμάτο συναυλιακό καλοκαίρι, η Ιουλία επιστρέφει στην Αθήνα για ένα μεγάλο live. Με εκρηκτική ενέργεια, αστήρευτο κέφι και τα τραγούδια που αγαπάμε. 14 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Λόφο του Λυκαβητού με την Ιουλία Καραπατάκη. Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
7: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Φάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
9: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
8: Πιο μεγάλο.
9: Bigger.
8: Πιο καλύτερότερο.
9: Better.
8: Πιο Halloween από ποτέ.
9: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
8: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
10: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
9: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
8: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
11: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
12: Ευανθία Ρεμπούτσικα, 5η 17 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Αθήνα ετοιμάζεται να υποδεχθεί μία από τις πιο ξεχωριστές μουσικές βραδιές του φετινού Σεπτεμβρίου. Με την Ευανθία Ρεμπούτσικα να ανεβαίνει στη σκηνή του εμβληματικού θεάτρου Λυκαβητού. Η σπουδαία δημιουργός θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο από τις αγαπημένες μελωδίες που έχουν σημαδέψει τον κινηματογράφο, το θέατρο και τη δισκογραφία της. Ευανθία Ρεμπούτσικα, 5η 17 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
1: Ακούμε μπροστά.
13: Λάθη.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Και απόψε από τις 9 μέχρι τις 11 νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βρυσάμι. Στείλε μας την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία.
1: Ο Γρηγόρης, περασμένα 50, γράφει τι σημαίνει η απώλεια ενός γνωστού καλλιτέχνη για έναν απλό άνθρωπο. Συνδέεται με τις δικές του απώλειες. Οι ψυχολόγοι ονομάζουν ανομολόγητο ή στερημένο πένθος, το πένθος που η κοινωνία μερικές φορές δεν αναγνωρίζει ως απόλυτα δικαιολογημένο, αλλά είναι απόλυτα πραγματικό. Αν και δεν γνωρίζουμε προσωπικά έναν καλλιτέχνη, ο θάνατός του μας προκαλεί πένθος και μας επηρεάζει βαθιά και λειτουργεί σαν ένας καθρέφτης των δικών μας προσωπικών βιωμάτων και απολειών, γιατί υπάρχει σύνδεση με τους καλλιτέχνες και πολλές φορές ο εξωτερικός μας κόσμος δεν ξέρει ότι ο εσωτερικός μας κόσμος βιώνει τις απώλειες τόσο δραματικά. Χθες ήταν η μέρα που έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Πριν από μερικά χρόνια ήταν η μέρα που έφυγε ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Δύο καλλιτέχνες που αγαπήθηκαν πάρα πολύ και νομίζω ότι έγραψαν εντός μας μια ιστορία, όχι μόνο με την παρουσία τους στον κόσμο, αλλά και με τη φυγή τους. Και είναι ωραία που ο Γρηγόρης απόψε μας δίνει αυτή την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε για τους ανθρώπους εκείνους που μας βοηθούν να επικοινωνήσουμε με αισθήματα που δεν αναγνωρίζουμε ή συνήθως παρακάμπτουμε.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει.
0: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και απόψε 9 με 11 στον Μελωδία.
1: Για την απώλεια ενός γνωστού ανθρώπου μιλάμε απόψε. Ο Γρηγόρης μας δίνει την αφορμή που ρωτά τι μπορεί να σημαίνει η απώλεια ενός γνωστού καλλιτέχνη. Το τέλος μιας εποχής, η νοσταλγία μας. Οι καλλιτέχνες στείνουν το σκηνικό μεγάλων περιόδων της ζωής μας, αν όχι ολόκληρης της ζωής μας. Ένα τραγούδι μπορεί να συνδέεται με τα εφηβικά μας χρόνια, με τον πρώτο μας έρωτα, με μια ξένιαστη περίοδο, με μια σκοτεινή περίοδο. Όταν ο καλλιτέχνης φεύγει, νιώθουμε ότι κλείνει οριστικά ένα κεφάλαιο της δικής μας ζωής. Θρηνούμε το χρόνο που πέρασε και την εκδοχή του εαυτού μας που υπήρχε τότε και δεν υπάρχει σήμερα.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Νέες Ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κάθε βράδυ από τις 9 διαβάζουμε στον Μελωδία τις δικές σας ιστορίες. Στείλε μας και εσύ τη δική σου στο konstantina@melodia.gr.
1: Απόλυες και μικρή θρήνη. Γιατί κάθε φορά που φεύγει ένας άνθρωπος, είτε τον γνωρίζουμε προσωπικά είτε όχι, έχει φύγει ένα κομμάτι της ζωής μας, έχει φύγει ένας αγαπημένος μας που συνδέθηκε περισσότερο μαζί του. Να, αυτά λέμε απόψε με αφορμή την ιστορία του Γρηγόρη. Εδώ στον αέρα του Μελωδίας του 99,2 θα μου επιτρέψετε να σας θυμίσω πως αύριο Παρασκευή ανοίγει το χρηματοκιβώτιο με 12.011 ευρώ. Επίσημη πρώτη των σχολείων και 11 στο ημερολόγιο. Κρατήστε το νούμερο για να απαντήσετε στο σωστά στη μέρη. Μετά τις 4 το απόγευμα θα σας τηλεφωνήσει. Θα πρέπει να στείλετε WIN στο 19600 με χρέωση 1 ευρώ και 36 λεπτά από την MediaTel. Γραμμή υποστήριξης στο 214-214-8020 και αρμόδιος ρυθμιστής. Επισημετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Αν θέλετε περισσότερα, www.frontstage.gr.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.000, 11 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Το νου σου, αύριο 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικητρία.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Μελωδία 99,2.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Ρωμαίος.
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό.
5: Μα σύγχρονο.
6: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: 10 Σεπτεμβρίου Κορυδαλός, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
8: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκει στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
10: Όταν είμαστε πολύ δυνατοί, ποιος υποχωρεί? Πολύ εύθυμοι, ποιος γίνεται γελίος? Αν είμαστε πολύ κακοί, τι θα μας έκαναν? Στολιστείτε, χορέψτε, γελάστε. Δεν θα μπορέσω ποτέ να πετάξω την αγάπη από το παράθυρο. Φράσεις, Αρθούρος Ρεμπό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Και απόψε από τις 9 μέχρι τις 11 νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βρυσάμι. Στείλε μας την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr και άκουσε την στον αέρα του Μελωδία.
1: Τι σημαίνει η απώλεια ενός γνωστού καλλιτέχνη για έναν απλό άνθρωπο? Συνδέεται με τις δικές του απώλειες, με τις δικές μας απώλειες, ρωτά ο Γρηγόρης, με την υποσημείωση περασμένα 50. Αυτό κι αν είναι μια φοβερή σύνδεση, το να είσαι κοντά στην ηλικία του καλλιτέχνη, νομίζω ότι σε συνδέει ακόμη περισσότερο. Μπορεί να άκουγες ένα συγκεκριμένο τραγούδι από αυτόν τον τραγουδιστή μαζί με ένα γονιό που έχει φύγει από τη ζωή, ή να έβλεπες μια ταινία με ένα φίλο που δεν είναι πια εδώ. Ο θάνατος του καλλιτέχνη ξυπνά την ανάμνηση των δικών μας ανθρώπων και λειτουργεί ως καταλύτης για να πενθήσουμε ξανά για εκείνους που έχουν φύγει κάπως άτυπα. Ναι, οφείλω να παραδεχτώ ότι τώρα, με αφορμή τον Γρηγόρη, σκέφτομαι πόσο πολύ άρεσε στη μητέρα μου ο Γιώργος Μαζωνάκης, και αυτό ήταν κάτι που με παραξένευε όταν εκείνη ζούσε. Όταν έφυγε, συνδέθηκα μαζί του με έναν τρόπο πολύ διαφορετικό, αλλά χωρίς να υπάρχουν λέξεις να περιγράψουν αυτό το αίσθημα. Τώρα νομίζω ο Γρηγόρης μιλά για αυτό το πράγμα, για κάτι απίθανα πράγματα που συμβαίνουν μέσα μας και δεν τα καταλαβαίνουμε ποτέ, και έρχεται μια αφορμή για να ξυπνήσουμε.

0: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
0: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και απόψε 9 με 11 στον Μελωδία.
1: Η Πέμπτη είναι τα τελευταία χρόνια το μικρό μας Σάββατο, αλλά μερικές φορές το Σάββατο αρνείται να κάνει εκείνα που συνηθίζει να κάνει και μένει αραγμένο στον καναπέ, στην πολυθρόνα, στο μπαλκόνι, κατεβάζει κινητά, κλείνει σταθερά ή και αντίστροφα, αποφασίζει να μην απαντήσει γενικότερα, κάτι εξομολογείται, κάτι σκέφτεται, σωπαίνει. Αποφασίζει να μην μοιραστεί τίποτε παραπάνω από εκείνο που νιώθει.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 12.000, 11 ευρώ.
4: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Το νου σου. Αύριο 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
2: 12.000, 11 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Φαντί εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
8: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Πιο μεγάλο.
8: Bigger.
7: Πιο καλύτερότερο.
8: Better.
7: Πιο Halloween από ποτέ.
8: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
7: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
9: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
8: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
7: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
3: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
1: Η Ανδριανή ζει ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Κάθε φορά που κουράζεται σε μία σχέση, αποχωρεί. Έχει νόημα να φεύγεις ή να μένεις και να παλεύεις για αυτή.
10: Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ στην ενότητά μας Νυχτερινές Ιστορίες.
11: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας.
0: Νυχτερινές Ιστορίες. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
12: Παραπομπή. Σωκράτης Μάραμας. Στίχη μουσική Θανάσης Παπακοσταντίνου. Από τα ψηφιακά 45 του Θανάση Παπακοσταντίνου.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Ποιος έχει λόγο στην αγάπη μου. Νύχτα πάρτι.
0: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: νέες ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κάθε βράδυ από τις 9 διαβάζουμε στον Μελωδία τις δικές σας ιστορίες. Στείλε μας και εσύ τη δική σου στο konstantina@melodia.gr.
1: Ο Γρηγόρης, περασμένα 50, όπως σημειώνει, ρωτά τι σημαίνει η απώλεια ενός γνωστού καλλιτέχνη για έναν απλό άνθρωπο. Συνδέεται με τις δικές του απώλειες? Συνδέεται με τις δικές μας απώλειες? Μπορεί να μην συνδέεται? Και αυτή η ερώτηση είναι μια καλή απάντηση. Πολύ συχνά το έργο ενός καλλιτέχνη είναι πολύ στενά συνδεδεμένο με δικούς μας ανθρώπους, με εμάς τους ίδιους. Οι διάσημοι άνθρωποι συχνά φαντάζουν στα μάτια μας μεγαλύτεροι από τη ζωή ή απρόσβλητοι λόγω της αναγνωρισιμότητάς τους, της επιτυχίας τους. Όταν πεθαίνει ένας άνθρωπος που γνωρίζουν πολύ, ένας άνθρωπος που θαυμάζουν πολύ, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τη φρικτή πραγματικότητα ότι ο θάνατος θα περάσει από όλους μας. Αυτό πυροδοτεί υπαρξιακές σκέψεις για τη δική μας θνητότητα, για το χρόνο που μας απομένει. Και ανάλογα με το χρόνο που μας απομένει, γιατί πάνω κάτω μπορούμε να υποψιαστούμε πόσα είναι αυτά που μας απομένουν, τα πράγματα δεν είναι και πολύ εύκολα. Σε έναν κόσμο μάλιστα που αλλάζει ραγδαία, οι αγαπημένοι μας καλλιτέχνες αποτελούν και σταθερές αναφορές. Όταν αυτές οι αναφορές φεύγουν από τη θέση τους, ναι, είναι κάποιος, είναι σαν κάποιος να μας παίρνει το χαλί κάτω από τα πόδια. Ανθίζουν έπειτα μικροί χειμωνανθοί στη μικρή μας πόλη.

0: Και απόψε από τις 9 μέχρι τις 11 νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βρυσάμι. Στείλε μας την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία.
1: Ο Γρηγόρης βρήκε το κουράγιο να ρωτήσει κάτι που σκεφτόμαστε όλοι, νομίζω, από χθες. Τι μπορεί να σημαίνει η απώλεια ενός γνωστού καλλιτέχνη για έναν απλό άνθρωπο? Ψάχνοντας, ανακάλυψα κάτι που δεν γνώριζα, όπως συνήθως συμβαίνει βέβαια. Οι άνθρωποι αναπτύσσουμε κάτι που ονομάζεται παρακοινωνική αλληλεπίδραση, μια μονόπλευρη σχέση κατά την οποία νιώθουμε ότι ξέρουμε τον καλλιτέχνη επειδή έχει έρθει σε επαφή με τις πιο βαθιές μας σκέψεις, τα συναισθήματά μας, την ευαλωτότητά μας μέσα από το έργο του, μέσα από τα τραγούδια του. Και επειδή το τραγούδι είναι η πιο άμεση έκφραση του πολιτισμού μας, ναι, αυτό συμβαίνει πολύ πιο συγκεκριμένα, πολύ πιο σπαρακτικά με τους τραγουδιστές. Η απώλεια λοιπόν ενός τραγουδιστή βιώνεται ως η απώλεια ενός μακρινού αλλά πολύ δικού μας φίλου.

0: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και απόψε 9 με 11 στον Μελωδία.
1: Αύριο Παρασκευή 11 του μήνα είναι κάτι κορίτσια που περιμένουν πώς και τι να ανοίξουν τα σχολεία για να βρουν επιτέλους το πρόγραμμά τους. Είναι και κάποια άλλα που αγχώνονται γιατί ξεκινά το πρόγραμμα της χρονιάς, η ευλογημένη μας ρουτίνα. Και είναι και άλλοι άνθρωποι που αδιαφορούν εντελώς. Το μόνο που τους νοιάζει είναι αν θα έχει κίνηση στο δρόμο, γιατί έχουν περάσει αυτό το κεφάλαιο του πηγαίνω ένα παιδί στο σχολείο. Ο καθένας μέσα από το μικρό του σύμπαν συνδέεται με όλα τα άλλα, με όλους τους άλλους. Αύριο πάντως Παρασκευή, επίσημη πρώτη των σχολείων, ανοίγει και το χρηματοκιβώτιο με 12.011 ευρώ. Μπορείτε να τα διεκδικήσετε στο... Αχού, κοίτα τώρα, σταμάτησε το μυαλό. Να τα διεκδικήσετε στέλνοντας WIN στο 19600 με χρέωση 1 ευρώ και 36 λεπτά από την MediaTel. Γραμμή υποστήριξη στο 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, www.frontstage.gr.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.000, 11 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Το νου σου, αύριο 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικητρία.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Μελωδία 99,2.
2: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Φάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Πιο μεγάλο.
6: Bigger.
5: Πιο καλύτερότερο.
6: Better.
5: Πιο Halloween από ποτέ.
6: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
5: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kid Radio Banda.
7: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
5: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
2: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
8: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
9: Κάτω από την πέτρα και από το χώμα, ό,τι έχεις μείνει, σε θέλω ακόμα. Σε θέλω ακόμα, Γιάννης Τζανετάκης.
10: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Καθημερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κάθε βράδυ από τις 9 διαβάζουμε στον Μελωδία τις δικές σας ιστορίες. Στείλε μας και εσύ τη δική σου στο konstantina@melodia.gr.
1: Ο Γρηγόρης, περασμένα 50, γράφει. Τι σημαίνει η απώλεια ενός γνωστού καλλιτέχνη για έναν απλό άνθρωπο? Συνδέεται με τις δικές μας απώλειες? Είναι δυνατόν να μην συνδέεται? Θρηνούμε εκείνο το κομμάτι του εαυτού μας που εκείνος έχει αναλάβει να εκφράσει, όχι απαραίτητα μέσα από το έργο του, μπορεί και μέσα από την ίδια του την ύπαρξη, από τον τρόπο που λέει εκείνο το «για», από το πιο ασήμαντο, από τον τρόπο που είχε επηρεάσει ένα φίλο μας. Δεν ήταν λίγες οι φορές που ο ξενοφόραρακος μου τηλεφωνούσε και μου λέγε «άκου αυτό», ένα καινούριο τραγούδι του Μαζονάκη που κάτι του έλεγε. Μέσα από εκείνον κατάφερα να μάθω περισσότερα τραγούδια, κατάφερα να ακούσω τον τρόπο που είχε να συλλαβίζει τις λέξεις, τον τρόπο που είχε να αρθρώνει μερικά σύμφωνα. Μοναδικός ο τρόπος του. Όλα αυτά είναι πολλά, δεν είναι λίγα, είναι πολλά για τους απλούς ανθρώπους. Οι καλλιτέχνες εκφράζουν τους απλούς ανθρώπους, γιατί είναι και εκείνοι απλοί άνθρωποι. Όλοι μας χωράμε στο παλτό του άλλου.

0: Και απόψε από τις 9 μέχρι τις 11 νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βρυσάμι. Στείλε μας την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία.
1: Ευχαριστώ τον Γρηγόρη που σκέφτηκε σήμερα να μοιραστούμε αυτή του τη σκέψη, που είναι και αγωνία και μια σκέψη νομίζω που την είχαμε όλοι μας, εξακολουθούμε να την έχουμε, γιατί η απώλεια ενός γνωστού καλλιτέχνη για τον οποιονδήποτε από εμάς σημαίνει κάτι, γιατί συνδέεται με τις δικές μας απώλειες, γιατί γίνεται ο καθρέφτης των προσωπικών μας απολειών, γιατί έχουμε συνδεθεί μαζί του ακόμη και αν δεν το ξέρουμε, γιατί ξυπνά την ανάμνηση των δικών μας ανθρώπων που τον αγάπησαν, γιατί ακόμη και ένα του τραγούδι κάποια στιγμή κάτι έστησε στη ζωή μας, ένα μικρό σκηνικό. Υπήρχε ένα κομμάτι του εαυτού μας που εκείνος είχε αναλάβει να εκφράσει και πια δεν θα το εκφράζει. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Σας εύχομαι καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, ευχές για καλό ξημέρωμα. Να προσέχετε τον εαυτό σας για να μπορείτε να προσέχετε και εκείνους που αγαπάτε.

Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.000, 11.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.000, 11 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Το νου σου. Αύριο 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικητρία.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Μελωδία 99,2.
2: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Ακούμε μπροστά.
5: Σαν ταξίδι. Κουστής. Στοίχη μουσική.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία. Οι νέες κυκλοφορίες που ξεχωρίζουμε.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Πόσα δεινώ, πόσα θες.
2: Πού μας πάει της ψυχής.
0: Πάντα έντεχνα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.000, 11 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Το νου σου. Αύριο 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Μελωδία 99,2.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Πιο μεγάλο.
6: Bigger.
5: Πιο καλύτερότερο.
6: Better.
5: Πιο Halloween από ποτέ.
6: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
5: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
5: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
2: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: Στον Μελωδία μοιραζόμαστε τις ιστορίες μας.
3: Για τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε. Για όσα μας κάνουν ακόμη πιο δυνατούς.
0: Για όσα μοιραζόμαστε πιο εύκολα με άγνωστους φίλους. Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
3: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp.
0: Και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
8: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
0: Είπε, ψηφίζω το γαλάζιο. Εγώ το κόκκινο. Κι εγώ, το σώμα σου ωραίο, το σώμα σου απέραντο. Χάθηκα στο απέραντο. Διαστολή της νύχτας, διαστολή του σώματος, συστολή της ψυχής. Όσο απομακρύνεσαι, σε πλησιάζω. Γυμνό σώμα, Γιάννης Ρίτσος.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: σοβλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.000, 11 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Το νου σου, αύριο 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικητρία.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Μελωδία 99,2.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Ακούμε μπροστά.
5: Άγγελοι των πρωινών. Γιάννης Χαρούλης, Δημήτρης Μπάκουλης. Στίχη, Άλκης Αλκαίος. Μουσική, Δημήτρης Καράς.
6: Είναι αργά για προσευχές κι είναι νωρίς για κλάματα. Το παραμύθι ψάξε βρες που οδηγεί στα θαύματα.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που θύρευαν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.